be one of us.

0: dreams. Nightmares.
1: After hours.
2: Night will come.

92,6. After hours.

0: After Hours. Τη μουσική επιλέγει ο SNK.
1: Choose music. Best

0: 2,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Best 92,6. Choose music. Good.

0: τώρα η αρχή μου βγήκε κάπως έτσι και το δεύτερο τραγούδι είναι κάπως έτσι. Γιατί? Έλατε. Καλημέρα, 7 και 5 πρώτα λεπτά, ακούτε Best φυσικά. Ο Πάνος Λάκας στη μουσική την κουβέντα μέχρι τις 8 τις καθημερινές. 16 Ιουνίου, χρόνια πολλά στην Τυχερή και των Τείχων. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Με λίγα λόγια, μπαμπά, βάλε μου λεφτά. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λάκατζης. Για πάμε, καλημέρα.
1: Be best. Be alternative.

τελείωσαν τα σχολεία, για ενημερώστε με λίγο. Ναι, έχω ένα θέμα, δεν θυμάμαι τα σχολεία τι γίνεται, γιατί μπορώ να θυμάμαι και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο. Νομίζω τα πανεπιστήμια έχουν κλείσει, έχει τελειώσει εξεταστική. Α, καλημέρα στο Χαροκόπιο, ας πούμε. Τι γίνεται, δουλεύετε? Αυτός ο Νοτιάς εδώ μου κάθεται. Νοτιά θα έχουμε σήμερα, θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς, με ήλιο φυσικά. Αύριο τώρα, ό,τι είπα, θα ξεκινήσει η μέρα με βοριά και μετά το μεσημέρι, όταν θα έρθει ο Νοτιάς, θα έρθει και ένα ψηλόβροχο. Τοπικά, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω πού ακριβώς θα βρέξει. Λυπάμαι. Θα βρέξει τα βόρεια, θα βρέξει τα νότια. Ποια είναι τα νότια? Θα βρέξει τη Δάφνη, θα βρέξει τη Βουλιαγμένη, στο Μαρούσι. Δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια. Υποτίθεται ότι θα βρέξει στο κέντρο. Όταν λέω θα βρέξει, αυτό το ψηλόβροχο. Ελπίζω να βρέξει, να σταματήσει γρήγορα. Για αύριο αυτό. Το σκηνικό θα αλλάξει την Πέμπτη. Δεν θα έχουμε βροχές, θα έχουμε μπόλικο ήλιο και θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς. Θα έχουμε και βοριά επιτέλους. Και αν όλα πάνε καλά, το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ καλό καιρό, με μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Η μέγιστη μπορεί να φτάσει τους 32-31.

Υπάρχει κόσμος που ακούει την εκπομπή μόνο για την πρόβλεψη του καιρού, το πιστεύω. Εδώ δέχομαι μηνύματα άσχετες ώρες. Με ένα φιλοδόρημα έτσι, Λάκατζι, μπορείς να μου πεις αύριο, γιατί έχουμε μια παιδική γιορτή, τι... θα την κάνουμε έξω μέσα. Εντάξει, τώρα οι βροχές, πόσο να βρέξει. Η παιδική σταθμή μένουν ανοιχτή ως τις 31 Ιουλίου. Καλά θα πάει αυτό. Όλα τα υπόλοιπα έκλεισαν, με ενημερώνουν εδώ από το κοντρόλ, μπράβο. Και τώρα τα παιδιά τι τα κάνετε? Πού είναι τα παιδιά?

Οι φοιτητές στο χαροκόπιο γράφουν εξεταστική, το οποίο χαροκόπιο διοικητικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι γενικά στο χαροκόπιο δουλεύουν όλους τους μήνες. Έχει παραγίνει, ναι, μου στέλνετε μηνύματα, ρε Πάνο. Ρε παιδιά. Πού να πάμε για μπάνιο, αφού έχει λαγοκέφαλους, καρχαρίες, σαλούφες. Μέδουσες, τι είναι αυτό. Έχει παραγίνει, ναι. Εκεί που έχουμε καταντήσει αυτό τι είναι, πτερύγιο. Θα πω τι. Ο καρχαρίας όταν σε βλέπει φεύγει. Έτσι είπαν οι ειδικοί. Δεν σε πλησιάζει. Πώς έλεγε ο Ψάλτης να... σε μια... αφήστε καλά το παιδάκι να παίξει. Ενώ απ' την άλλη οι μέδουσες είναι... έχουν παραλλαγή και δεν τις βλέπεις, μόνο το τσούξιμο νιώθεις, το οποίο είναι και να σου δημιουργήσει θέματα. Ο λαγοκέφαλος είναι τρόμος. Ανοίγει αναψυκτικό, το κόβει το κουτάκι από το αναψυκτικό στη μέση με τα δόντια του. Οπότε, τι να σας πω. Τι είναι, πισίνα?

Δεν θα χωράς να μπεις στη θάλασσα γιατί όλοι θα πλατσουρίζουν έξω. Σαν τα τρίχρονα. Θα πατάς σε κεφάλια πάνω, δεν θα κολυμπάς. Πηγαίνετε λίγο πιο μέσα. Τρελός, σε πήγαινε εσύ.

Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα εδώ. Ρώτησαν Κόσμο και Κοσμάκη τι θα κάνει φέτος το καλοκαίρι. Ο τίτλος είναι «Σκέψεις για το φετινό καλοκαίρι». Ω, από γούστα διάφορα.

Να, τι λέγαμε χθες για το ρούκουνα? Ανάφιλοι θα πάμε, χήμα σε σκηνή ή σε τσαντήρι. Τι διαφορά έχει σκηνή από το τσαντήρι? Απαγορεύτηκε το κάμπινγκ στο ρούκουνα

Στο μεταξύ αυτή, τώρα μοιράζομαι σκέψεις μου, έτσι. Εντάξει, μια παρέα είμαστε. Αυτό το θέμα το οποίο τώρα χαζεύω, οι σκέψεις για το φετινό καλοκαίρι, από πότε είναι? Αυτό το θέμα το οποίο τώρα χαζεύω, οι σκέψεις για το φετινό καλοκαίρι, από πότε είναι?

Αγγελία, καλημέρα, είμαι οδοντοτεχνίτης. Υπάρχει κάποιος μπεστοοδοντίατρος που να ψάχνει οδοντοτεχνίτη για συνεργασία? Ναι. Υπάρχει μπεστοδοντίατρος, ενώ τώρα αν ψάχνει για συνεργασία δεν ξέρω. Από μπεστοδοντίατρους, να, μάτσο. Και γενικά τα επαγγέλματα υγείας μας πάνε. Η Βρετανία σε άλλα νέα απαγόρευσε τα social media στους κάτω των 16. Άντε να δούμε πώς μπορεί να δουλέψει. Το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο να δουλέψει όλο αυτό.

αν μάθουν τα παιδιά μακριά από τις οθόνες από μικρά, κάτι μπορεί να γίνει. Θα μου πει Ζελάκα, τι μας δουλεύεις. Γίνονται αυτά. Το ξέρω, είναι δύσκολο, αλλά μια προσπάθεια πρέπει να την κάνουμε. Να πάρετε τα παιδιά να πάτε στο release Athens Festival μαζί με την Generali, η οποία είναι χορηγός φέτος. Να τραγουδήσετε μαζί, να δείτε κανένα live. Να ζήσετε τη στιγμή, be here, be now. Αυτό είναι το μήνυμα, be here, be now, being released with Generali.

καλημέρα στη Μεσογείον, στην οποία Μεσογείον γίνεται, με ενημερώνει εδώ πάνω ο οποίος οδηγεί το ταξί του.

0: choose music. Best 92,6.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Best 92,6. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

με την Taylor Dane. Ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ο Πάνος Λάκατζης στο Best μέχρι τις 8. Υπέροχος ο καιρός σήμερα, βέβαια με νοτιαδάκι. Αύριο θα έχουμε βοριά. Περισσότερο την Πέμπτη όμως. Θερμόμετρο μέχρι 33-34 βαθμούς. Καλοκαίρι. Άντε καλέ που θα βρέξει τώρα. Μην ακούτε τις κακές γλώσσες. Εγώ είμαι κακιά γλώσσα. Ναι, εντάξει, είπα τώρα μπορεί να έρθει ένα ψηλόβροχο αύριο το απόγευμα. Απόξω, απόξω. Κίνηση στον Κηφισό, αλλά... Έχουμε δει και χειρότερες μέρες. Κίνηση στη Συγκρού, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, δύσκολος ο Καρέας. Η Κηφισίας σε κάποια σημεία έχει κίνηση. Η Μεσογείο πιο δύσκολη από την Κηφισίας. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στη Λιαλάκατζης. Είχα βάλει άλλο τραγούδι, αλλά τελικά θα ακούσουμε άλλο τραγούδι.

Έχουμε και το πάρτι μας την Παρασκευή στο Bolivar Beach Club, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best, μαζί με τον Jagermeister. Από τις 9 το βράδυ, παρακαλώ, την Παρασκευή, early bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com.

Πάμε, μου λέει εδώ ένας ακροατής προς Λευκάδα. Θα σ' ακούμε εκεί. Έρχομαι εγώ στη Λευκάδα να κάνω. Γιατί όχι, να κάνω εκπομπή. Δεν ξέρω αν βγαίνουμε στη Λευκάδα, αλλά με το ίντερνετ, τι να το κάνεις το FM. Για την Λευκάδα μιλάω.

Ο Τραμπ, όταν ξεκινάει μία είδηση με αυτή τη λέξη, δεν ξέρεις τι θα ακούσεις. Ο Τραμπ έπιασε το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν και δεν το άφηνε. Viral η χειραψία 13 δευτερολέπτων Έλα, δεν σου έχει συμβεί? Όταν κάνεις καμάκι όταν δεν έχεις τι να πεις, προσπαθείς να σκεφτείς, κερδίζεις χρόνο. Άσε με να φύγω. Κάτσε λίγο να σου πω. Να σου πω και κουνάς το χέρι, το κουνάς. Αγγείλως θα πω. Το κουνάς το χέρι. Να, και δεν μου λες, πότε ήρθες εσύ, από πού, πού πήγες, τι. Δεν ζήλεψε ο Μακρόν? Όχι ότι μπορεί να της πει τίποτα, θυμάστε έτσι. Εννοείται. Μωρό μου, το άλλο το χεράκι το πιάσε. Μόνο το δεξί. Το Μακρόν τον ξεπέταξε. High five κάνανε. Ούτε καν χειραψία. Γούστα είναι αυτά.

Η Generali ασφαλιστική χορηγή φέτος στο Release Athens Festival και μου στέλνετε πολλά μηνύματα για το Release. Η Generali βρίσκεται εδώ και 140 χρόνια στην Ελλάδα, δίπλα στους ανθρώπους. Και αυτό που έχει πραγματικά αξία είναι να νιώθεις ασφάλεια για να μπορείς να ζήσεις πιο έντονα τις στιγμές. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν η Generali ασφαλιστική στο Release Athens Festival μας λέει: Be free, be loud, be iconic, be yourself, be wild.

Λοιπόν, το πιο περίεργο τελευταίο θα ακουστεί. Στείλτε μήνυμα στο live24.gr και στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λάκατζης. Τι να παίξω τελευταίο? Το πρώτο τελευταίο το έχω βρει. Το πρώτο τελευταίο είναι αυτό. Θα ήθελα να είναι, αν μπορείτε, στο ίδιο ύφος, πάνω κάτω. Μην μου στείλετε να παίξω, ξέρω εγώ, Lionel Richie, Truly, το Say You Say Me. Ή το Lady Kenny Rogers. Όχι. Το μανεκέν το έβαλα χθες. Μανκέν είναι, δεν είναι μανεκέν. Κόβεται το έψιλο. Άντε, για να δω τη δημιουργικότητά σας πρωί-πρωί.

Όπω, ναι, το βρήκα. Εντάξει, ευχαριστώ τον άνθρωπο εδώ που συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή την εκπομπή. Στάθη από τη Γενέβη. Ευχαριστώ, καλημέρα. Κάπου εκεί πήγαινε και εμένα το μυαλό μου. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Μπορεί να προλάβουμε και δύο, να ξέρετε.

La Sonda, Αμφιθέατρο, στις αρχές του 2000, λίγο πριν, λίγο μετά, κυρίως πριν.

Λάκατζι βάλε αδερφούς κατσάμπα. Ναι. Ναι. Θα μπορούσα. Μη διαφημίζετε επίσης τη σχοινούσα. Θα έρθουν κι άλλοι. Σωστό.

άντε πείτε μου εσείς τώρα που είστε λίγο πάνω από τα 40. Το λίγο το ορίζετε εσείς έτσι. Πού έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι να παίζετε έξω? Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Τα φιλιά μου, bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Best 92,6.
16: Choose music.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
0: Πού πας ρε καραμούζα,
19: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς την είδαμε την κίνηση? Επιβεβαιώνεις ότι είναι πιο light τα πράγματα σε σχέση? Γιατί χθες που ήρθα δεν ήτανε και έλεγα ότι μάλλον...
1: Χθες είχε σχολεία ακόμα. Είχαμε βαθμούς και τέτοια.
0: Α, είχατε το ενδεικτικό, ναι, πράγμα.
1: Είχε περαδόθε, θέλω να πω. Δεν είχε τελειώσει το περαδόθε.
0: Σήμερα είναι αισθητά καλύτερα, έχω την εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει το όλο ένα και καλύτερο.
1: Ναι, νομίζω πως έτσι θα πάει. Καλή εβδομάδα και από μένα που δεν σας είδα χθες, με τους βαθμούς και με τα ενδεικτικά.
0: Τι φάση και αυτή με το ενδεικτικό?
1: Έχουμε να βρεθούμε την Πέμπτη.
0: Σαν
1: εμείς.
0: Τώρα το θυμάμαι, το ενδεικτικό. Και ήταν μόλις πριν από 40 χρόνια.
1: Έλα μωρέ, σαν χθες ήταν.
0: Εντάξει, ναι. Υπάρχουν πιο χαρούμενα παιδιά από τα παιδιά που τελειώνουν τη σχολική χρονιά? Υπάρχουν πιο χαρούμενοι άνθρωποι, συγγνώμη, από ένα παιδί τη στιγμή που τελειώνει το σχολείο? Γενικά, ρε παιδί μου, κατά κανόνα τουλάχιστον.
1: Γενικά, ναι, είναι ωραία αίσθηση αυτή.
0: Μπουγέλο έπαιξε η κόρη σου?
1: Η κόρη μου παίζει μπουγέλο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Διαρκεία σε φεστιβάλ.
1: Χθες δεν έπαιξε, όχι. Δεν παίξανε χθες μπουγέλο. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχα διάφορα ραντεβού μπουγέλου μετά το σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ομολογώ ότι τα τιμήσαμε.
0: Μπράβο σας.
1: Αυτά τα ραντεβού.
0: Μπράβο σας.
1: Από εδώ και πέρα τώρα. Σύντροφοι, γονείς εκεί έξω.
0: Βαστάτε γερά.
1: Βαστάτε γερά.
0: Τώρα είναι τα κάμπ.
1: Τώρα είναι τα κάμπ, είναι οι κατασκηνώσεις, είναι οι παππούδες, είναι τα χωριά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι, έλα, μήπως μπορείς να την κρατήσεις εσύ αύριο, γιατί θα την πάρω εγώ μεθαύριο τη δικιά σου.
0: Παράτε βάρδια, ε.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό.
0: Τι να κάνεις. Εντάξει, έτσι πάει. Έτσι θα πάμε και εμείς ως τις 10, παιδιά. Και σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026, έχουμε φτάσει. Πια έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό του πρώτου καλοκαιρινού μήνα με τη θερμοκρασία.
1: Γρήγορα περνάει αυτός.
0: Γρήγορα περνάει.
1: Σε σχέση με τους προηγούμενους.
0: Και έχω την αίσθηση ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, το οποίο παίζεται, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι η θερμοκρασία, από θερμοκρασία μας πάει καλά φέτος.
1: Πολύ καλά. Το Σαββατοκύριακο έχει την τέλεια θερμοκρασία.
0: Ναι, πέρυσι δηλαδή, τέτοιο καιρό δεν είχαμε ψοφήσει από τη ζέστη, δεν είχαμε τζιτζικώσει.
1: Σίγουρα θα θα είχε προκύψει ήδη ένα πολύ ζεστό περιστατικό.
0: Ναι, τώρα μας πάει μια χαρά.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Ήταν μαγεία. Εσύ ήσουν στο Βόλο, δεν μπορεί να συγκρίνει. Αλλά εδώ, επειδή είχαμε πάει και στο Pride και συνήθως το Pride μπορεί να σκάσει, ναι, είσαι και στο δρόμο, σε τρώει ο ήλιος και τέτοια. Είχε ένα τέλειο αεράκι, δροσερό. Το βράδυ οριακά κρυώσαμε. Δηλαδή, έβαλα ζακέτα το βράδυ που καθόμουν έξω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήταν τώρα ιδανικό.
0: Φαίνεται ότι ανεβαίνει βέβαια πάλι η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει,
1: τώρα και εσύ δεν μπορούμε.
0: Λογικά
1: να
0: είναι
1: όλα
0: τα πράγματα. 16 Ιουνίου έχουμε. Και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Απέναντί μας ο Γιώργος Μπίτσικας, φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας, αν υπομονούμε να τα διαβάζουμε στο Live24 και στα social τα προσωπικά μας, Facebook και Instagram δηλαδή, αλλά και του σταθμού και της εκπομπής.

0: Ναι, έχετε δίκιο. Πέρυσι ήταν, είχε βαρέσει μια τρελή ζέστη το Μάιο. Ναι. Και είχαμε έτσι ζεματιστεί. Κάποια εδώ πέρα μας λέτε για το σχολείο ότι κλαίγατε όταν τελείωνε τα καλύτερα χρόνια. Εντάξει, ναι, η τελευταία χρονιά έχει μια φόρτιση, αλλά οι προηγούμενες χρονιές, γιατί ξέρεις ότι θα επιστρέψεις, παιδί μου, πάλι. Οπότε λες, από τώρα πάμε μπαλαία.
1: Ναι, δεν λέμε όταν τελειώνεις τελώς το σχολείο. Λέμε το καλοκαίρι που τελειώνει, ναι, η σχολική χρονιά. Εκεί είναι αυτό, η χαρά. Αν και φέτος εγώ την είδα λίγο, τη δικιά μου.
0: Μα τη ρώτησα, έκανα ρεπορτάζ. Έχουμε το δείγμα εδώ πέρα, την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων. Τη λέω από το 1 έως το 10, πόσο χαίρεσαι που τελείωσε το σχολείο. Το σκέφτεται, το σκέφτεται, το σκέφτεται. Τι σκέφτεσαι, αγάπη μου. Πέντελη.
1: Να.
0: Κατάλαβες, είναι αυτό που λένε, ότι η νιώτη ξοδεύεται άσκοπα στους νέους.
1: Εντάξει, μωρέ, χάνει τους φίλους της τώρα, χάνει τη φάση της, κατάλαβες, γι' αυτό.
0: Εντάξει, μωρέ, θα ξαναγυρίσει όμως.
1: Όχι ότι είναι στεναχωρημένη σπίτι κλαίει.
0: Ναι, δεν τη βλέπω να τα
1: έχω. Όχι, όχι, δεν έχει τέτοιο θέμα. Αλλά υπήρξε ένα φέτος, αντίθετα από άλλες χρονιές που ήταν, θα σου έλεγε 9 στα 10.
0: Ναι.
1: Φέτος φαίνεται ότι υπήρξε έτσι μια κινητοποίηση εκεί. Φιλική, παρείστικη, που δημιουργήθηκε έτσι μια μεγαλύτερη, ναι, μια μεγαλύτερη εξάρτηση από το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσει. Το ξεπίδι, το δεν νομίζω ότι
0: φαίνεται.
1: Πρόβλημα, ναι, ναι. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 16.
1: Κλήρωση έχουμε σήμερα.
0: Δεν έχουμε. Θα έχουμε στο τέλος της εβδομάδας. Θα δώσουμε πάλι ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το νου σου. Μη και δεν τη φέρει την Παρασκευή.
1: Γιατί πότε έχω την πάπτερα.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο μήνας έχει 16. Τι έχει το μενού σε επαιτίους έτσι που αξίζει να μνημονεύσουμε?
1: Καταρχάς, γιορτάζει η τυχερή και ο τύχων.
0: Τυχερή να είναι οι άνθρωποι και να μοιράζουν και την τύχη τους απλόχερα στους γύρω τους.
1: Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
0: Μα δείστε τους γονείς σας, δηλαδή, αν μπορείτε
1: τι
0: και όσο μπορείτε.
1: Τώρα, γιατί υπάρχει Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων? Δεν το πιάνω καθόλου τώρα αυτό. Να το ψάξω όμως μετά.
0: Να το ψάξουμε.
1: Τώρα, γεγονότα. 1816. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.
0: Ποτέ το.
1: Το 1816.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη,
0: ναι,
1: ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ, που είναι ανάμεσά τους,
0: ναι,
1: εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. Εκείνο το βράδυ. Βεβαίως.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι.
0: Τρομερά ενδιαφέρουσα πληροφορία αυτή.
1: Τον έχουμε ξαναπεί, βέβαια. Πες.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν, Κυριακή πέρυσι. Πρώτη φορά.
1: Όχι, όχι, εγώ τη θυμάμαι αυτή την ιστορία.
0: Πολύ ωραίο.
1: 1913.
0: Ναι.
1: Αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 1948, σαν σήμερα, σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.
0: Πότε, συγγνώμη,
1: 1948.
0: Μάλιστα.
1: Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific.
0: Και δύο διαμερίσματα στη Εξάρχεια. Πέρασε, πέρασε το πάσο, τον dad joke.
1: Το πέρασε. Ήταν, γιατί είχε κοινωνική. Πώς το λένε, είχε κοινωνικό σχόλιο.
0: Έπεσα σε ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής για τα Airbnb πρωί-πρωί και έχω σκαλώσει εκεί πέρα. Με συγχωρείτε.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε Golden Visa στο υδροπλάνο της Cathay Pacific.
0: Μάλιστα.
1: Με 27 επιβαίνοντες που εκτελούσε το δρομολόγιο Μακάο Hong Kong με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους
0: ελληνικούς
1: ιδιοκτήτες. Συγγνώμη, παιδιά, μπήκανε στο αεροπλάνο, κάνανε αεροπειρατεία για να ληστέψουν και να απαγάγουν από τον αέρα. Πώς θα γινόταν αυτό? Το αεροπλάνο
0: 48
1: τελικά,
0: ήταν, δεν ξέρανε ακόμη.
1: Το αεροπλάνο τελικά συνετρίβει.
0: Ωραία.
1: Και καλά διασώθηκε μόνο ο ένας αεροπειρατής.
0: Καλά πήγε αυτό, μάλιστα.
1: Χάλια, πολύ κακή, πολύ κακό ξεκίνημα. 1963 η Σοβιετική στην Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ το 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής, έχω πάει, προκαλεί την αντίδραση. Το Σοβέτο είναι μια από αυτές τις παραγκουπόλεις τεράστιες της Νότιας Αφρικής, του Johannesburg.
0: Mm-hmm.
1: Που μένουν οι άνθρωποι σε κάτι ξύλινες καλύβες χωρίς νερό, ρεύμα και
0: κατά το τηλέφωνο.
1: Ναι, αφρικανικής, ναι. Η αστυνομία, παρόλα αυτά, παρότι την ειρηνική διαδήλωση δεν μασάει γενικότερα, ανοίγει πυρ, mm-hmm, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές. Σύμφωνα με τις αρχές είναι 23, σύμφωνα με τους διαδηλωτές ήταν 200.
0: Μάλιστα. Οι νεκροί. Μια μικρή απόκληση.
1: Μια μικρή απόκληση. Όπου γενικά η αστυνομία στους υπολογισμούς της,
0: κάπως δεν πάει καλά.
1: Όπως και στις πορείες.
0: Ναι, ναι.
1: 1998 τέλος, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά εις την Πάφων στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Mm-hmm. Η Τουρκία όμως, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα γενέθλια θα είχε ο Άνταμ Σμιθ, ο γνωστός, ο Σκοτσέζος, ο φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Όσοι έχετε κάνει τέταρτη δέσμη τότε, τον έχετε δει στον ύπνο σας σίγουρα τον Άνταμ Σμιθ. 1890 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σταν Λόρελ, όλοι γνώστοι δηλαδή. Το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Arthur Stanley Jefferson του Άγγλου κομικού, ενώ σαν σήμερα θα πρέπει να πάρεις τηλέφωνα, έχεις τηλέφωνο, το Γιώργο Παπανδρέου. 1952, δεν μιλάτε. 1952 γεννημένος, διατέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τα ξέρετε, πρωθυπουργός, πρόεδρος του ΚΙΔΙΣΟ. Και σήμερα κλείνει τα 74 του 1952.
0: 74 λοιπόν, ναι.
1: Δεν του φαίνεται.
0: Και το φράπα. Αυτό. Σώμα φράπα, καλύτερο φράπα από τους μισούς αραντάριδες εκεί έξω.
1: Τώρα, στα φευγιά. Mm-hmm. Σαν σήμερα έφυγε ο Χαμουραμπί, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης το 1686 π.Χ. Πρόσφατα δηλαδή. Το 1858, σαν σήμερα, mm-hmm, έφυγε κάποιος που λέγεται Τζον Σνόου.
0: Τι κάποιος, ο γνωστός.
1: Δεν έφυγε, δεν είναι το γνωστό, γιατί ο κύριος ξανάρθε άλλωστε.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Σπόιλερ,
0: ναι.
1: Λέτε.
0: Σωστό.
1: Ήταν Άγγλος γιατρός, ναι, ο Τζον Σνόου, που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικού και θεωρείται και από τους πατρές της επιδημιολογίας. Στην περίπτωσή του δηλαδή, το You Know Nothing, Τζον Σνόου, δεν πολύ παίζει.
0: Δεν πολύ παίζει.
1: Ήξερε αρκετά πράγματα αυτός ο Τζον Σνόου. Ένα τέλος, το 1977, σαν σήμερα, έφυγε ο Βέρνερ Φον Μπράουν, ο Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.

0: Έχει γενέθλια ο Τούπακ, μας λέτε. Ναι, καλέ, το ξέρουμε. Και είχαμε προετοιμάσει ο Τούπακ να μας κλείσει το πρώτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Μας κλείσει τα μάτια.
0: Όχι, κουνείς από τη θέση σου. Ο Τούπακ, ο οποίος γεννήθηκε ως Τούπακ Αμάρου, αν το λέω σωστά, Σακούρ, στις 16 Ιουνίου του 1971. Θα γινόταν δηλαδή 55 ετών. Αλλά στα 25 του κόπηκε, όπως λέει το κλισέ, απότομα και άδοξα το νήμα της ζωής του. Τη γνωστή, ίσως την πιο έτσι, πολύκροτη περίπτωση δολοφονίας στην ιστορία του hip hop και μία από τις πιο πολύκροτες γενικά στην ιστορία της pop κουλτούρας, pop μουσικής, όπως θέλετε πείτε το. Μόλις 25 ετών ήταν, στις 13 Σεπτεμβρίου 1996, όταν έφυγε από τη ζωή. Ο Τούπακ λοιπόν θα μας πάει ως το πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Οπότε κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλαδος.gr.

0: Αν υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα για να σας δροσίσει, να σας ενυδατώσει, να έχετε μια αίσθηση ότι φροντίζετε πραγματικά τον οργανισμό σας, ειδικά τώρα που η ζέστη αυξάνεται και μας εξαντλεί, το Dextrolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη β12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη β12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Επίσης, β12 δεν πρέπει να παίρνουμε εμείς για την αμνησία. Η μοναδική του γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Είναι ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Οπότε, ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Raspberry και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.
1: Όχι και άδοξα, Μίχο, λέει κάποιος. Τρεις ζωές έζησε ως τα 25 ο αρχηγός. Μωρέ, αν μπορούσε να απαντήσεις το ερώτημα του Πακ, θα ήθελες να θυσιάσεις αυτές τις τρεις ζωές για να συνεχίσεις να φτάσεις μέχρι τα 55. Στοιχηματίζω ότι θα έλεγε ναι με τα μπούνια. Έτσι. Και φύγαμε με του Πακ ως το πρώτο διάλειμμα από τα παλιά.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
21: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
21: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Ως γνωστόν, όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Θα μας αγχώσουν, είμαι σίγουρος, και κάποια από αυτά που θα δούμε στα πρωτοσέλιδα στη συνέχεια. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ, παρακαλώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, έτσι. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Πάμε τώρα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία.
1: Τι έπαθες, γιατί φωνάζεις. Τι σου συμβαίνει.
0: Αγχώνομαι προκαταβολικά. Στη Δημοκρατία διαβάζουμε τα εξής. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Παντελώς αποτυχημένος ο Πλεύρης. Αυτοδιαφημίζεται, έλα, ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Συνεχίζουμε στην κόντρα σήμερα. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Πότε χειμώνιασε, πότε ήρθαν τα Χριστούγεννα πάλι. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία.
1: Δεν έφυγαν ποτέ, βέβαια.
0: Ναι, καλά Χριστούγεννα λοιπόν. Οργή και αγανάκτηση στον αγροκτηνοτροφικό κλάδο μετά την αδιαφορία, όπως καταγγέλλεται από την κυβέρνηση, για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων. Νέες κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή. Συνεχίζουμε. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Τρίτη σήμερα έχουμε προσλήψεις. 3.345.
1: Πολλές.
0: Ναι. Για μόνιμους και εποχικούς. Δήμους, ΔΕΚΟ, δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣΤ και οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και την συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 ημέρες πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη.
1: Στην Αθήνα περιμένουν να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Διάβαζα σήμερα. Θα περιμένουν πολύ.
0: Μην αγχώνεστε.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Στο ριζοσπάστη, οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Μέση Ανατολή, λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει τον deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική λαγκάρδια την πορεία των επιτοκίων. Πάμε και στην απογευματινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους. Τα θολά σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έχουμε και ρεπορτάζ για το ότι τυλίχθηκε στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο. Οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία, χτισμένη τον 10ο αιώνα. Κοίτα ρε παιδί μου, είχε ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
1: Ουκρανίας. Χρυσός τρούλος είναι αυτό εκεί.
0: Είναι μωρέ, οι ναοί προς τα εκεί έχουν αυτή την αισθητική, αλλά ήταν ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο πλέον δεν υφίσταται.
1: Καταστράφηκε ολοσχερός.
0: Μεγάλες καταστροφές, όχι ολοσχερός, αλλά πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές.
1: Μάλιστα.
0: Περνάμε τώρα στα νέα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με τεχνητή νοημοσύνη, θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, λοιπόν. Της επόμενης μέρας, αυτά, έτσι. 170 φάρμακα μπήκαν σε φάση δοκιμών.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ υπάρχει ένα ρεπορτάζ για την Λαύρα των Σπηλαίων, στις φλόγες, το σύμβολο της Ουκρανίας και μνημείο της UNESCO που πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Και τέλος, στην καθημερινή σήμερα διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο και ένα ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό, γράφουν εδώ στην καθημερινή, και μάλιστα μιλάει ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, ο κύριος Δημητρακόπουλος. Διαβάζουμε επίσης και για το ότι βρίσκονται στο σημείο 0 μετά από 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια τα ΕΛΤΑ. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Ναι. Καλά πάει αυτό, έτσι.
1: Τι φάση τώρα με
0: τα ΕΛΤΑ. Διάβαζα μια είδηση, τους λένε ότι για να πηγαίνει στα δέματα. Τι λέγαμε, εσύ Γιώργο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Εθελοντική προσφορά. Στους υπάλληλοι ζήτησαν από τους υπαλλήλους να προσφερθούν εθελοντικά να πηγαίνουν τα δέματα. Τρομερό.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
0: Και
1: τα ΕΛΤΑ δεν είναι τα εθνικά μας ταχυδρομεία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιο είναι να μην υπάρχουν, τι θα γίνει.
0: Δεν θυμάσαι που είχαν πει ότι κλείνουν τα ΕΛΤΑΚ, ήταν πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ναι, ότι, άλλο αυτό. Ότι κλείνουν κάποια υποκαταστήματα και ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι στρατηγική απόφαση αυτή, ότι δεν χρειάζονται ουσιαστικά κτλ. Τώρα όμως, δηλαδή, δεν θα έχουμε ταχυδρομεία προκειμένου να υπάρχει η τάδε εταιρεία διανομής.
0: Και άντε, εγώ σου λέω δεν θα έχουμε. Αλλά εδώ πέρα πρόκειται ξεκάθαρα περί μαύρη τρύπα χρήματος, έτσι. Πού πάνε αυτά τα λεφτά?
2: Πέσανε λεφτά.
0: Πέσανε λεφτά, ναι. 350 εκατομμύρια λέει συνολικά. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ο ΑΕΟ?
1: Και εσύ τώρα.
0: Τι ρωτάς εσύ. Συνεχίζουμε.
1: Και πώς χαλιώνται αυτά τα λεφτά.
0: Ού, δώσε μου ένα 350 εκατομμύρια, καλά. Μέχρι τη σύνταξη δεν τα φτάνουν. Λοιπόν, επίσης διαβάζουμε ότι μπήκε και στη Βρετανία φρένο στα social media των εφηβών. Ανακοινώθηκαν μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο από το 2027.
1: Όλοι μαζί, από το 2027, παιδιά.
0: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτά που λέτε μέσα σ' άκρες με τα πρωτοσέλιδα της 16ης Ιουνίου.

0: Μας στέλνετε και τυπώσεις από τους Limp Bizkit χθες, στο live που έλειπε, λέει κάποιος ή κάποια, να βγεις από την καθημερινότητα που μας καταβάλει, να φωνάξεις, να τα σπάσεις. Τέλεια μέρα για break stuff, το οποίο ακούστηκε και δύο φορές. Μπράβο, αφού περάσατε ωραία, έχουμε μπει για τα καλά πια στην συναυλιακή σεζόν. Η επόμενη εβδομάδα από την Κυριακή και έπειτα θα είναι.
1: Φωτιά.
0: Θα είναι πολύ ζώρικη.
1: Εβδομάδα φωτιά.
0: Έχει τα μετρούσα χθες
1: λοιπόν,
0: με το έτερο νημίσι. Έχει πέντε συναυλίες που με ενδιαφέρουν σε μία εβδομάδα.
1: 21.
0: Πάμε για αναρωτική μετά.
1: Από Κυριακή που ξεκινάει η φάση.
0: Κυριακή έχουμε David Byrne.
1: 22.
0: Ζαν Μισελ Ζαν.
1: Έχουμε Ζαν Μισελ Ζαν με Σεμπαστιάν Τελιέ.
0: Και την ίδια μέρα έχουμε και Λί και Λί στο
1: Καζάρτε.
0: Ναι, πού είναι, δεν θυμάμαι.
1: 24, στο Καζάρτε είναι. 24 του μήνα, Τετάρτη, έχουμε Nick Cave με Back to the Fury και τα λοιπά. Πέμπτη 25 έχουμε Gorillaz, είναι sold out, όποιοι πρόλαβαν τον κύριο Ιδών. Σάββατο 27 έχουμε Pet Shop Boys.
0: Oh yes.
1: Με Σεντετιέν.
0: Χαμούλες.
1: Και πια την Κυριακή κλείνει η εβδομάδα με 3 Days Grace, την Κυριακή 28 έκτου.
0: Κρατήστε στο καλεντάρι και τον κύριο που ακούμε φυσικά. Που εγώ ποντάρω πάρα πολλά στο live του Μόμπι. Πιστεύω ότι θα είναι top 3 live καλοκαιριού. 1η Ιουλίου.
1: Ο Μόμπι θα ανοίξει το μήνα, ναι. Μαζί με Garbage.
0: Μαζί με Garbage.
1: Ούτε καν μόνος του. Μαζί με Garbage.
0: Πάρα πολύ ωραίο live θα είναι αυτό, στάνταρ.

0: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τη λαϊβάρα της Παρασκευής τώρα, 18 του μήνα, που είναι η Einsturzende Neubauten στο Ηρώδιο. Ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα όλων των εποχών.
1: Πώς τους λες τόσο εύκολα και γρήγορα?
0: Τους λατρεύω τους Neubauten.
1: Το όνομα.
0: Για τους φίλους και τον Neubauten.
1: Μπλίξα
0: Μπάργκερ, θεότητα. Αυτά. Αυτά είχα να πω. Οπότε είναι άχαστο live, παιδιά.
1: Είναι στο Ηρώδιο, συγγνώμη, κάναμε λάθος για τον Καζάρτη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Το έδωσα στον ύπνο μου εγώ ότι είναι στον Καζάρτη.
0: Λέει ένας εδώ πόσες δραχμές έχει το ειστήριο Moby Garbage. Φίλε, όντως πλάκα-πλάκα. Εντάξει. Αν θυμάστε, ήταν το θρυλικό rock wave στον Άγιο ή στη Φρεατίδα. Φρεατίδα, που τη μία μέρα ήταν ο Moby, την άλλη μέρα ήταν headliners. Οι Pulp παίζανε μαζί με τους Sonic Youth.
1: Α, ναι.
0: Και Pure Essence νομίζω ήταν εκείνη τη μέρα.
1: Τι μεράρα ήταν αυτή.
0: Τη μία μέρα λοιπόν ήταν ο Moby.
1: Φρεατίδα ήταν αυτά. Φρεατίδα ήταν, ναι.
0: Αυτά ήταν φρεατίδα. Η Garbage έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν εκεί, ότι ήταν στον Άγιο Κοσμά. Τη μέρα με την Patti Smith. Και μάλιστα ήταν headliners η Garbage. Και θυμάμαι να γράφουν τότε συνάδελφοι μουσικογραφιάδες ότι είχε κάνει τρομερή εντύπωση στους Garbage ότι ήταν πάνω από την Patti Smith στο line-up.
1: Ήταν η ίδια χρονιά με τους R.E.M.
0: Όχι, η R.E.M. ήταν το 2000 μόνοι τους στον Άγιο Κοσμά.
1: Στον Άγιο Κοσμά.
0: Και Fun Loving Criminals ήταν τότε, το 99 ήταν όλα αυτά. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
1: Μπράβο,
0: το καιρό εκείνο. Το καιρό εκείνο. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα πάρα πολλά. Κάποιοι ξεκινάνε και με ημισκούμπρια το Σάββατο. Και εκεί, αν θα γίνει χαμός. Ένα από τα πιο, αν όχι το πιο εκοφαντικό sold out του καλοκαιριού, εξού και μπήκε και δεύτερη μέρα.

0: Μπράβο, τότε το καιρό εκείνο στη Φρεατίδα ήταν και PJ Harvey. Ε, έτσι δεν είναι. Και την επόμενη χρονιά, το 99 που λέμε στον Άγιο Κοσμά, ήταν τρομερό back-to-back του Rock Wave τότε. Ήταν και η Queens of the Stone Age, μου στέλνει εδώ ένα κολλητό, και η Terror Exco και η Prodigy. Η οποία και είχε γίνει μανούρα τότε με την ασφάλεια του διπλανού κλαμπ στην παραλιακή. Είχαν βγει και κάτι γκάνια και κάτι τέτοια τότε. Γκάνια before it was cool, trappers, ακούτε.
1: Ναι. Γατάκια.
0: Έτσι. Παπά μακριά από όλους μας όλα αυτά.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Η R.E.M. ήταν μόνη του.
0: Ήταν μόνη τους, ναι.
1: Δεν
0: ήταν μόνη του.
1: Όχι.
0: Ήταν ολομόναχη. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί είχα τσακιστεί να πάρω εισιτήριο και είχα τρέξει στο happening τότε για να πάρουμε εισιτήρια το δισκάδι.
1: Έχανε 10.000 δραχμές νομίζω.
0: Μπορεί. Θυμάμαι ότι είχα πάρει το δεύτερο τιμολογημένο εισιτήριο. Είχα τσακιστεί, μιλάμε.
1: Ήταν μόνοι τους. Όχι, όχι.
0: Σίγουρα 100% ήταν μόνοι τους και support είχαν παίξει οι Big Slacks.
1: Οι Big Slacks, ναι, είχαν παίξει το σημαντικό.
0: Ήταν ολομόναχη, ναι, η πρώτη.
1: Επίσης θυμάμαι ότι για να φύγουμε κόντεψαμε να πάθουμε σειρά 7.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν είχα ανοίξει πόσο σωστά. Τέλος πάντων, πάμε για διάλειμμα.
0: Φύγαμε, ναι, για το δεύτερο.
1: Πάμε για διάλειμμα. Πριν πάμε για διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι επειδή τα κουνούπια είναι εδώ πολύ πριν από εμάς, πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια, και δεν φαίνεται να φεύγουν και έχουν γίνει αρκετά ενοχλητικά το τελευταίο διάστημα, υπάρχει το Repel Spray για σας και αστίθετα να αλωνίζουν την υφήλιο. Τα κουνούπια, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες και είναι και από τη Unifarma. Τι άλλο θέλετε, Repel Spray και σωθήκατε.
0: Φύγαμε λοιπόν για το δεύτερο διάλειμμα. Αν κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια, σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως τα θέλετε. Οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Best.
14: We the music.
15: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
18: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 100

0: Είναι το The Queen is Dead, ο καλύτερος δίσκος των Smiths. Εδώ σας θέλω.
1: Ναι.
0: Δύο στους τρεις. Και εμένα η πρώτη μου τέτοια είναι η πρώτη ενστικτόδης αντίδραση είναι να πω ναι, αλλά επιφυλάσσω μήμα ανάμεσα στο τρίτο και στο τελευταίο του άλμπουμ, το Strange Ways Here We Come.
1: Α, ναι, και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
0: Και αυτό είναι δισκάρα, γιατί τα προηγούμενα δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση,
1: είναι, αλλά...
0: η συγκεκριμένη, η τρίτη δισκάρα των Smith κυκλοφόρησε τέτοια μέρα το 1986, οπότε γίνεται πια 40 ετών. Το The Queen is Dead των Smiths.
1: Είχαμε και Chris Isaac το Σάββατο.
0: Και ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Έμαθα ότι ήταν πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Το περιμέναμε, βέβαια.
0: Ναι. Για τους Αρίαμ που μας στέλνετε, ότι είχαν έρθει στο Παναθηναϊκό στάδιο με Kaiser Chiefs, ήταν η δεύτερη τους φορά.
1: Άλλη
0: και ήταν για το ξεκίνημα του MTV. Που είχε μαζέψει. Που ήταν, είχε την Κάρη το Καλλιμάρμαρο, επίσης πολύ ωραίο live. Πάμε για να λοιπόν εδώ στην Πεστάρα για τη δεύτερη ώρα, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο, όντας ανατριχιασμένος, θα λέγαμε, εξαιτίας του Some Girls Are Bigger Than Others από το The Queen Is Dead των Smiths. Και πώς να μην ανατριχιάσει ακούγοντας αυτή την κομματάρα, πώς να μην ανατριχιάσει όμως ακούγοντας και την κομματάρα που παίζει τώρα. Το Ziggy του Bowie, μιας και αυτή η δισκάρα, άλλο από εκεί. Δεν υπάρχει top 10 δίσκο που να μην είναι μέσα το Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Κυκλοφόρησε στις 16 Ιουνίου του 1972.

0: Εδώ φυσικά η εκτέλεση από τους Bauhaus. Αν έχει επηρεαστεί κόσμος και κοσμάκης, και πλέον η Bauhaus, πλέον εδώ και δεκαετίες, το είναι σαν να ακούς. Είναι μία από τις πιο πιστές διασκευές που έχουν γίνει ποτέ.
1: Ισχύει.
0: Πάρα πολλά. Και η φωνή μοιάζει και όλα. Ναι. Και τρομερή εκτέλεση και αυτή. Κατάτι πιο δυναμική από την original εκτέλεση του David Bowie. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά και σήμερα, 3η 16 Ιουνίου. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Και στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά, αχρίαστη να είναι. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

0: throw it with the rhythm, can't lose it. Move to the music, it's the time, don't lose it. For the bass, move through it with the rhythm. Λοιπόν, θα σε κάψω τώρα. Μην πετάξει τίποτα στο κεφάλι μου.
1: Oh.
0: Αλλά έχω ένα δίλημα τώρα, έτσι, για να κάνουμε λίγο καλοκαιρινή ψηλή κουβέντα. Με αποπέρνει.
2: Όχι, δεν σε αποπέρνει καθόλου. Έχω ανυπομονώ.
0: Δεν με πείθεις.
2: Ανυπομονώ.
0: Δεν με πείθεις, αλλά εγώ θα το πω.
2: Πες.
0: Λοιπόν, πού θα προτιμούσες να κάνεις διακοπές?
2: Αρχίσαν τα διλήμματα, ναι.
0: Με τον David Bowie στην Πάτμο, που ήταν φανατικός επισκέπτης της και λάτρης της Πάτρου, της Πάτμου David Bowie.
2: Ναι.
0: Ή στην Ίδρα με τον Leonard Cohen. Ένας αστερίσκος εδώ, δεν βάζω καμιά ερωτική διάσταση στο όλο πράγμα, έτσι. Διακοπές. Να πας για αρμένικη βίζιτα στο σπίτι του.
2: Μάλιστα.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι ο David Bowie είχε σπίτι, βέβαια, αλλά πήγαινε φανατικά.
2: Anyway,
0: θα νίκιαζε κάπου καλά.
2: Ναι, κάπου ωραία θα ήταν.
0: Ένα καλό Airbnb, ναι, θα τον νίκιαζε ο David Bowie. Λοιπόν, σε ποιο από τα δύο?
2: Νομίζω με τον David Bowie θα ήθελα να πάω.
0: Στην Πάτμο,
2: το νησί είναι αδιάφορο στην προκειμένη περίπτωση.
0: Γιατί υποτιμάς έτσι τον Leonard Cohen?
2: Δεν τον υποτιμώ καθόλου, τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι με τον David Bowie θα παίρναγα πιο φαν.
0: Θα παίρνει καλύτερα,
2: ναι.
0: Και ο Μπίτσι συμφώνει.
2: Με τον Leonard Cohen πιθανότατα να κλαίγαμε εκεί όλοι μαζί.
0: Όχι, δεν ήταν τέτοιο.
2: Για πολύ ώρα.
0: Ήταν μεγάλος.
2: Τον αγαπώ πάρα πολύ και αγαπώ και πάρα πολύ την Ίδρα επίσης. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν νησί. Αλλά αφού έπρεπε να διαλέξω, και στα δύο θα ήθελα να πάω. Δεν είναι ότι θα τον σνόμπαρα τον Λέοναρντ.
0: Ένα από τα δύο.
2: Αλλά επειδή με έβαλες να διαλέξω, θα σου πω τον David Bowie στην Πάτμο.
0: Ναι.
2: Η Πάτμος επίσης πολύ ωραίο νησί.
0: Πολύ
2: έχω πάει. Έχω πάει, βέβαια, είναι 20 χρόνια που έχω πάει, αλλά
0: να βάλω και ένα τρίτο.
2: Για βάλε, για βάλε.
0: Με Roger Waters.
2: Όχι.
0: Στο... Περίμενε, ρε παιδί μου, να σου πω το μέρος.
2: Ναι.
0: Στο Πήλιο. Νότιο Πήλιο είναι βασικά εκεί. Ναι.
2: Εντάξει, πάω και μάλλον στο Πήλιο. Όχι, το David Bowie.
0: Στην
2: Πάτμο
0: πας και μάλλον.
2: Όχι.
0: Βέβαια θα σε πρίξω με τα πολιτικά ο Roger Waters. Θα μιλάει μόνο για πολιτική. Ξέρω, θα μιλάει μόνο για την Παλαιστίνη.
2: Ναι, εντάξει.
0: Καλά κάνει και μιλάει ο άνθρωπος.
2: Καλά κάνει.
0: Αλλά
2: ο άνθρωπος.
0: Κάτσε λίγο και στις διακοπές θα κάνουμε κανένα μπάνιο. Πιούμε καμιά
2: πίρα. Γι' αυτό σου λέω, με τον David Bowie θα πήγαινα. Πιο φαν, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όσο και αν εκτιμώ αφάνταστα τον Cohen, μάλλον Bowie. Πιο πολύ διάστατο.
2: Καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Καλά ηρεμήστε, λέμε τις αγάπες, λες και τον ήξερες. Καλά, ρε παιδί μου, και εσύ είπαμε, ένα δίλημα κάναμε. Εδώ
2: λες
0: πέρα, δύο στους τρεις προτιμούν Bowie. Θα πάω εγώ με τον Cohen, να μην είμαι μόνος του.
2: Για να μην στεναχωρηθεί.
0: Ναι. Το έχω δει το σπιτάκι
2: του. Και δύο μακαρίτες είναι
0: έτσι. Το Cohen είναι πάρα πολύ ωραίο στην Ίδρα. Και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν είναι σπίτι που έχει θέα στη θάλασσα. Όλος παραδόξος.
2: Μάλιστα.
0: Το σπίτι του Cohen στην
2: Ήταν ταπεινός ο Leonard.
0: Ναι, γιατί όταν είχε πάει στο μεταξύ δεν είχε ούτε ηλεκτρισμό στο νησί, έτσι.
2: Mm.
0: Ναι, τίποτα. Εσείς πού θα πηγαίνατε διακοπές, λοιπόν, και με ποιον από αυτούς τους δύο?
2: Να βάλουμε και Tom Hanks στην αντίπαρο.
0: Tom Hanks. Να βάλουμε.
2: Δεν είναι μουσικός.
0: Δεν είναι μουσικός.
2: Στην αντίπαρο έχει πολλούς. Δεν έχει και κανέναν μουσικό να βάλουμε.
0: Ναι.
2: Εγώ με Princely. Πού θα πήγες?
0: Πού θα πας με τον Princely? Δεν είναι
2: δεν έχουμε βάλει το δίλημα τον Princely.
0: Cohen στην Ίδρα ή με
2: Bowie στην Πάτμο.
0: Στην Πάτμο, ρε παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα. Ο Prince δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα για διακοπές.
2: Δεν το ξέρουμε. Και να ήρθε δεν το μάθαμε.
0: 9 μήνες μετά λέει θα αυξήθηκαν οι γεννήσεις στη χώρα μετά την επίσκεψη του Prince.

0: Εντάξει, νομίζω κερδίζει κατά κράτος η επιλογή του David Bowie στην Batman.
1: Κατά κράτος κερδίζει, αλλά έχουμε και κάποιες, πώς το λένε, κάποια outsiders.
2: Μ' αρέσει που το θέσαμε με σαφήνεια. Με Cohen στην Ήδρα ή με Bowie στην Batman. Και λέει ο άλλος εδώ πέρα.
1: Με Morrison στα μάλια.
2: Εντάξει.
1: Με Freddie Mercury.
2: Εκτός θέματος, δεν θα περνούσε η έκθεση της Πανελλήνιας.
1: Με Freddie Mercury και Ψινάκη στη Μύκονο.
2: Μερακλής.
1: Στο ημεροβίλι με αντίπα.
2: Στο ημεροβίλι με τέτοιο.
1: Και Μόμπι στα Μέθανα έχουμε. Και πριν στα Σεπόλια. Μόμπι στα Μέθανα.
2: Έλα Πανάγια.
1: Κάτι από Κάρπαθο λέει έχετε που δεν έχω πάει. Πάρε εσύ όποιον θες και πήγαινε Κάρπαθο.
2: Σου έχω επιλογή.
1: Ποιον?
2: Είναι, πώς τους λένε αυτούς που είναι από την Καρπάθιος τους λένε.
1: Ναι.
2: Από την Κάρπαθο και οι γονείς του είναι ακόμη εκεί και ο ίδιος δηλαδή μιλάει και άπτεστα ελληνικά. Είναι ο Γιάννης Φιλιππάκης από τους Falls.
1: Oh.
2: Πολύ γνωστό συγκρότημα στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτό του μεσαίου προς μεγάλο βεληνεκές, ας πούμε, συγκρότημα. Έχουν παίξει και στο Glastonbury, νομίζω, σε μεγάλες σκηνές. Δηλαδή είναι από τα σοβαρά συγκροτήματα της γενιάς τους και με πωλήσεις και με μεγάλες περιοδίες. Ο Γιάννης Φιλιππάκης.
1: Γιάννης Φιλιππάκης. Με George...
2: Η Falls. Σκέτο. Falls. Ναι, ναι. F-O-A-L-S. Από τα πολύ ωραία συγκροτήματα της γενιάς τους.
1: Με George Michael μετά από συναυλία στην Αθήνα για cocktails στο πιο ψηλό κτίριο της πόλης για ποτάρες και θέα.
2: Μάλιστα.
1: Με όλους τους μακαρίτες όμως έχετε. Με Ozzy Osbourne στην Go.
2: Μάλιστα.
1: Με Bowie και σε σκηνή, λέει, που έχω να μπω από το στρατό πριν 20 χρόνια.
2: Θα μπαίνω Bowie σε σκηνή τώρα, σε παρακαλώ.
1: Και με τα χίλια Τζιμάκος και Αντίπαρος, λέει εδώ κάποιος, γιατί ο Τζιμς Πανούσης είχε σπίτι στην Αντίπαρο, δεν είχε.
2: Ναι, ναι. Κάτι
1: είχε εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, πολύ ωραίες προτάσεις. Μου αρέσουν όλες.
2: Μου αρέσουν οι προτάσεις μόλις αυτές, αλλά ναι. Μόμπι στα Μέθανα τώρα, πώς σου ήρθε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάει σπίτι, μάλλον τον φιλοξενήσει εσύ. Πάμε για διάλειμμα. Τρίτο και τελευταίο.

0: Και επειδή ετοιμάζεστε για διακοπές και μπορεί να σας κάψει ο ήλιος εκεί με το να βάζετε στο μόμπι λίγο, να βάζετε Uniburn, άμα καείτε. Ο ήλιος μας δίνει ζωή, μας δίνει όμως και κοκκινίλες. Και μετά την έκθεση στον ήλιο, πρέπει να δώσετε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει και στη δικιά σας και στο μόμπι του George Michael, του David Bowie, όποιον θέλετε να πάρετε. Είναι για το τεχνολογικό προϊόν το Uniburn After Sun. Έχει ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Δροσίζει κατά πρέινη αναπλάθητο δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Και θα σας δώσω και κάποιες ένα tip βασικά. Εκτός από ότι έχει πάρα πολύ ωραίο άρωμα και δεν έχει καθόλου λιπαρή υφή, που είναι βασικό και είναι και κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Αν θέλετε, βάλτε το και λίγο στο ψυγείο πριν το χρησιμοποιήσετε, γιατί η ανακούφιση είναι πιο άμεση και πιο έτσι απολαυστική.
1: Με του Βεληνικού λέει, είναι όχι του Βεληνικού. Ναι, καλέ, του Βεληνικού είναι το Βεληνικέ του Βεληνικού. Αβέα ενώσα δύο προτάσει και παρέλειψα το του Βεληνικού. Αυτά. Πάμε για διάλειμμα, τρίτο και τελευταίο. Μεσάκι Τόλι λέει κάποιο στα κουφονίσια τον τραγουδιστή των Rotting Christ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Με είναι... Bob Marley παντού, λέει κάποιο εδώ.
1: Τρομερό τύπο ο Σάκης.
0: Στην Καλαμάτα, λέει κάποιο. Με Bob Marley στην Καλαμάτα. Κοίταξε, ο Bob Marley τώρα.
1: Και στα Ζωνιανά επίση.
0: Καλοκαιρινό τύπο ο Bob Marley. Όπου και να το πα.
1: Φύγαμε για το τρίτο και τελευταίο break. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματο, τώρα

0: χρήσιμη στιγμή με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Οπότε καλέστε στο 181133 ή επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Θα έρθεις και εσύ, λέει, Μανίνα, για κοκτέιλ με τον Τζορτζ Μάικλ? Όχι, θα μείνω εγώ πίσω. Εννοείται θα έρθω και για κοκτέιλ και όπου να είναι με τον Τζορτζ Μάικλ έρχομαι. Έτσι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Best. I see.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Music.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Οριακά σκέφτομαι να τα ανοίξουμε πια, δηλαδή, γιατί έχετε στείλει εδώ πέρα μηνύματα.
1: Τι να τα ανοίξουμε.
0: Ήταν σαφές το δίλημα. Δύο πρόσωπα, δύο νησιά και έχει στείλει ο καθένας τις βαθύτερες του επιθυμίες που
1: αυτό
0: θα ήθελε.
1: Αυτό είναι το ωραίο. Κοίτα ναι. Εδώ τώρα τι ωραία πράγματα έχουν έρθει. Λοιπόν, με Σαμπρίνα. Boys, Σαμπρίνα. Στο νερό Κούρο Χανίων.
0: Bon Jovi
1: στην Ικαρία. Bon Jovi στην Ικαρία να τον κάνω γκρούβαλο.
0: Το Bon Jovi, σε παρακαλώ τώρα.
1: Με τον εαυτό μου στην Κυψέλη. Α, καλά τώρα κι εσύ. Με Μανίνα το γύρο του κόσμου. Πληρωνείς, έρχομαι.
0: Ετοιμάσου.
1: Με Alice Cooper στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής. Στο τρίτο συγκεκριμένα.
0: Τα άλλα δύο έχουν γίνει από τους Ρώσους και όχι μόνο. Έχουν χτίσει μέχρι και μέσα στους ύφαλους.
1: Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Στον Μπαλί με το γιο μου που γίνεται 18 και τελείωσε και με τις Πανελλήνες. Εντάξει, δεν θυμάμαι το γιο σου να πάει μόνος του. Βρες τώρα κάτι άλλο εδώ πέρα από αυτά που λέμε. Με Eddie Vedder λέει 30 χρόνια πριν για σερφάρα στη Χρυσή Ακτή στην Πάρο.
0: Το λουκουμάκι τότε που
1: ήταν. Με Eddie Vedder 30 χρόνια πριν δεν θα βγαίνω από τη σκηνή, φίλε Ευαγγέλη, συγγνώμη, πια σε φάρα. Με Παυλίδη στη Σίκινο.
0: Παυλίδη στη Σίκινο. Παντρεμένος είναι άνθρωπος και έχει παιδεία. Αφήστε το φυσικό.
1: Εσύ δεν μας είπες ότι έχει οικουμενικό, δεν είπες ότι έχει οικουμενικό πρόσημο η εκδρομή.
0: Πιστεύεις ότι όλα αυτά τα μηνύματα που έχουν έρθει δεν έχουν εγκομενικό πρόσημο?
1: Πάντως για τον Eddie Vedder λέει ο Βαγγέλης να πάνε για σερφ στην Πάρο. Δεν λέει για. Εγώ το γύρισα.
0: Το σερφ στην Πάρο δεν αποκλείεται να έχει και εγκομενικό πρόσημο.
1: Ο Βαγγέλης δεν θέλει, σου λέει. Θέλει να πάει να κάνει σερφ. Εσύ μου είπες να μην δώσω ερωτικό πρόσημο στην Πάρο.
0: Όλα αυτά ερωτικό πρόσημο έχουν, γιατί στην πραγματικότητα όλα τα ζητήματα σε αυτή τη ζωή που γυρνάνε, που επιστρέφουν, όλα τελικά, όλα τελικά ξαναγυρνάν στο σεξ. Για να παραφράσω τις τρύπες.
1: Τώρα, Γιώργο. Η κοπέλα εδώ πέρα, η γυναίκα θέλει να πάει με το γιο της στον Παλί.
0: Εξαιρείται. Σαντέ στην Κρήτη λέει. Άστο. Σαντέ.
1: Αχαλήνατο.
0: Έχει καπαρωθεί από μπίτσι.
1: Λοιπόν, άκου μπίτσι λέει. Σαντέ στην Κρήτη. Αχαλήνατο έρωτα, παραλίες και φαγητάρες.
0: Αχαλήνατο έρωτα, όχι σεξ, πρόσεξε. Το πάει αλλού.
1: Με τη Σαντέ θα κάνει. Είναι έρωτα με τη Σαντέ.
0: Το πάει αλλού ο φίλος.
1: Κάποιος θέλει και με σένα στο Πήλιο.
0: Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω, θα είμαι με τη γυναίκα μου. Άντε, στείλτε κι άλλα τέτοια. Αφού το πάτε εκεί, πηγαίνετε το. Συνεχίστε.
1: Εσένα λοιπόν. Περιμένω να τους δώσεις άδεια.
0: Έτσι, για το επίσημο, ρε παιδί μου, τη υπόθεση. Λοιπόν, παιδιά, πάμε μαζί για περίπου 20 λεπτά ακόμη. Εδώ στην Πεστάρα. Ευχαριστούμε. Είναι άπειρα και σήμερα τα μηνύματα. Be here, be now, λοιπόν. Be in release with Generali. Γιατί η Generali συμμετέχει ως χορηγός του Release Athens Festival. Το μνημονεύουμε συχνά πυκνά, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία είναι αυτές που ζούμε πραγματικά εδώ και τώρα. Σε ένα κόσμο γεμάτο περισπασμούς, η μουσική έχει τη δύναμη να μας φέρνει πίσω στο παρόν, να μας κάνει να συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Αυτό ακριβώς εκφράζει το μήνυμα της χορηγίας στην Generali. Be here, be now.

0: Ρε, τι γίνεται εδώ πέρα με τα μηνύματα.
1: Εγώ έφαγα το καρπούζι μου, ναι, και η μαμά μου ακούει εσάς. Είμαι ο Νικήτας, τέλειωσαν τα σχολεία και καλές διακοπές.
2: Γεια σου, Νικήτα,
1: είσαι ο καλύτερος από όλους.
2: Με Μισελ Φάιφερ λέει εδώ πέρα ένας Μερακλής ή Μερακλού, δεν ξέρουμε, 25 χρόνια πριν στους εγκρεμνούς για γυμνισμό. Ακούει και ο Νικήτας, σε παρακαλώ, πρωί.
1: Και τώρα εγώ θα πήγαινα με τη Μισελ Φάιφερ.
2: Με Ρόρι Γκάλαχερ σε πανηγύρι στο Log of Θεότιδας με headliner γογό τσαμπά. Τι φαντασία είναι αυτή.
1: Αυτά είναι. Με Whitney Houston στους Παξούς.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε και άλλο Jim Morrison, αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά, όχι στα μάλια.
2: Jim Morrison πιστεύω ότι δεν θα ήταν καθόλου καλή παρέα.
1: Δεν θα ήταν, μόνο στην ηρωίνη θα ήταν όλο.
2: Κακός μέθησος, γενικά κακός κομμάτιας θα ήταν ο Jim Morrison.
1: Με το Θεοδόση για ζεματιστό Σαββατοκυριακό στα Παλούκια Σαλαμίνας.
2: Όταν λες ζεματιστό, τι εννοείς? Φίλε, στα μάτια που στέλνεις. Αγαπάω Σαλαμίνα πάρα πολύ και θα.
1: Δεν αγαπάς τα ζεματιστά Σαββατοκυριακά?
2: Τα ζεματιστά ιδιαίτερα, αλλά τη Σαλαμίνα τη λατρεύω.
1: Με Τζένιφερ Λόπεζ, ναι, στο Κρεολί στη Γλυφάδα.
2: Να το σου πονηρώσω.
1: Να το Κρεολί, αξία.
2: Unpopular Opinion λέει. Ναι. Αλλά προσωπικά κουράζομαι να κάνω σεξ τις διακοπές. Κάτσε, ακούει και ο Νικήτας. Είμαι όλη τη μέρα στο πόδι και θέλω να ξεκουραστώ. Κουράζομαι και μόνο στη σκέψη.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
2: Εντάξει. Απ' την άλλη όμως δεν ξεμπουκώνουν τα τσάκρα που λένε στις διακοπές. Οπότε αφού φεύγουν τα άγχη.
1: Συγγνώμη, δηλαδή με η παραξενιά μέχρι να σημειώσει.
2: Ήθελε, ρε παιδί μου, να μοιραστεί ο άνθρωπος κάτι. Δεν τον κρίνουμε.
1: Όχι, δεν τον κρίνουμε. Δεν τον κρίνουμε. Απλά μας κάνει μια εντύπωση.
2: Θα πήγαινα πριν, λέει, με πριν
1: δηλαδή στην Αθήνα δεν είσαι κουρασμένος. Δεν καταλαβαίνω. Πότε κουρασμένος δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα.
2: Πέρα μου, δε.
1: Πότε είσαι πότε είναι η κατάλληλη ώρα για σεξ.
2: Πάντως, εγώ θα επιστρέψω στο αρχικό δίλημα. Με Bowie στην Πάτμο ή Cohen στην Ήδρα,
1: ναι,
2: και θα πω ότι αν είχα την επιλογή.
1: Μα απάντησες πριν από 20 λεπτά.
2: Απάντησα.
1: Ναι.
2: Είπα Cohen στην Ήδρα.
1: Ναι.
2: Όντως.
1: Ναι, είπες για να μην είναι παραπονεμένο ο Cohen, θα πας με τον Cohen στην Ήδρα.
2: Α, εντάξει, ναι, τώρα θέλω να επιχειρηματολογήσω επ' αυτού. Ναι, αυτό το θυμάμαι, μωρέ.
1: Α, το θυμάσαι.
2: Ναι. Θα ήθελα να πάω το ζήσω, ρε παιδί μου. Θα δεις εκεί πέρα μια Ήδρα, θα δεις ένα καλοκαίρι που δεν υπάρχει πια. Θα μου πεις όταν πήγαινε ο Bowie στην Πάτμο εκείνο το καλοκαίρι υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει ούτε αυτό πια. Ούτε το περσινό καλοκαίρι δεν υπάρχει πια. Δεν τι εννοώ. Αλλά νομίζω ότι στην Ήδρα θα ήταν super exotic η φάση. Θα καθόσουν όλη
1: μέρα. Ωραία, θα ήταν τέλεια, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Θα καθόσουν όλη μέρα με το διαλέξουμε. Να δεν θα είχε ρεύμα. Πίνατε τσίπουρα και ρετσίνες από το πρωί με τους λιγοστούς Ιδραίους εκεί πέρα. Θα γνώριζες τη φίλη της Μαριάν, της γνωστής Μαριάν κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα. Καλά θα ήταν.
1: Δεν είπε κανείς ότι θα ήταν καλά. Μας έβαλε σε ένα δίλημα εδώ.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Εγώ θα πήγαινα με Prince, λέει, στην Αμοργό, στο Q, μετά τις 3 εννοείται.
2: Ναι. Άλλος λέει με τον Dave Gahan οπουδήποτε. Γιατί όχι.
1: Θεό, λέει, βλέπω καλπάζει το Αλτσχάιμερ.
2: Όχι, να το θυμόμουν. Αμέσως. Αμέσως να πέστε να με φάτε. Άντε, στείλτε κι άλλα. Το πάμε έτσι, να κάνουμε πλάκα μέχρι το τέλος.

0: Τόσες φορές, λέει, σας έχουμε πει να έρθετε στην Πάτμο, οπότε το περιμένω. Α, εμένα, ότι θα διαλέξω ίδια. Ποιος μου είπε και πότε.
1: Πάτμο, ποιος μας είπε.
0: Για ξαναπες και μπορεί και να διαλέξω την Πάτμο. Ποτέ δεν ξέρεις. Με το Λέμι, λέει, στη Λάμψακο. Πού είναι αυτό, τι
1: είναι. Η Λάμψακο είναι στην Εύβοια.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Έχει ωραία ψάρι, ωραίες ψαροταβέρνες.
0: Τι εννοείς, πιστεύει. Τι πιστεύεις ότι εννοεί, για τσιπούρα ή για τσίπουρα.
2: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Μάλλον και τα δύο. Ναι, ναι. Ταιριάζουν άλλωστε. Με λέει την κάγκα στη Σκιάθο.
0: Κουναριές εκεί, να πας στα λαλάρια.
1: Στα λαλάρια. Με τη λέει την κάγκα, εντάξει. High maintenance πρέπει να είναι. Η lady με Γκράιαν.
0: Από τις φωτένες της.
1: Εντάξει τώρα. Μερακλού είναι εδώ η κοπέλα.
0: Α, ο γείτονα στα Πετράλων είναι για την Πάτμο. Έλα, γείτονα. Τώρα κατάλαβα ποιο είσαι. Ναι, λες να έρθουμε στην Πάτμο. Ωραίο, το ακούω. Με πρωθυπουργό, λες στον Κορυδαλό. Πολιτικό σχόλιο ξαφνικά, παιδιά. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια, κάνουμε πλάκα. Αχ, άλλο λέει εδώ πέρα, πούντο, με τον Μπίτσι.
2: Έλα.
0: Βόρεια Εύβοια, στον Πλάτανο. Τι είναι ο Πλάτανος?
2: Ξέρω ποιος είναι.
0: Ξέρεις ποιος είναι?
2: Αλυταράς.
0: Αλυταράς είσαι, που το στείλες.
1: Με τσιγκάρι λιβανάτες σε πανηγύρι.
0: Τρομερό setup, έτσι. Πώς το ήρθε τώρα αυτό, να πει με τσιγκάρι στις λιβανάτες?
1: Εδώ έχουμε κάποιον που θέλει με Μαρία Μπακοδήμου στην εξωτική πρέβεζα.
0: Κοίτα πώς βγαίνουν όμως κάποιες ενδόμηχες επιθυμίες. Κάτι έτσι, πώς βγαίνουν.
1: Κάποια γούστα,
0: κάποια γούστα.
1: Βγάζετε γούστα τώρα.
0: Πώς βγαίνουν. Πω. Ωραία όλα αυτά, λέει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε ούτε για τρίμερο. Δεν υπάρχει μία. Γι' αυτό αρνούμαστε την πραγματικότητα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ζούμε αλλού τώρα, στον πλανήτη της φαντασίας. Με το Χέτφιλντ, λέει κάποιος, στα μαύρα βόλια στοιχείο.
1: Καζατζίδη στον Κστάτ τη Ελβετική Άλπη.
0: Έχει τερμάτιση φάση εδώ. Αφού δεν σου έκανε ο Έντι, λέει, με Κορνέλ Παρίσι για κρασί να ακούμε Βύση.
1: Δεν μας έκανε ο Έντι, μας έκανε.
0: Μας έκανε.
1: Ο Κορνέλ ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.

0: Αχ, Μαντόνα στο Αγρίνιο, λέει κάποιος. Με Χαβιέ Μπαρδέμ στην κόλαση. Δες το Cape Fear. Πάρα πολύ ωραία.
1: Α, το είδες τελικά.
0: Έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια, πολύ καλό. Και περιμένω να βγουν και άλλα δύο, έτσι να τα βλέπουμε δύο-δύο μαζεμένα. Γιατί... Άλλωστε, εδώ με τον Σταλόνε στο Βιετνάμ. Θέλει να ζήσει το Ράμπο.
1: Με μύχο το Πυριακόνι στη Σαλαμίνα.
0: Τι είναι το Πυριακόνι, το Γκουγκλάρο δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι. Δεν βλέπω κάτι. Εκτός και αν πάθουμε τώρα σαν τον Ευτύχη.
1: Μπλέτσα.
0: Όχι, παραλία. Πυριακόνι. Υπάρχει. Πυριακόνι, δεν την ήξερα αυτή.
1: Α, μαθαίνεις και κάτι.
0: Α, τι λες τώρα.
1: Το βλέπω ψήνεται, φίλε. Σας βλέπω, το βλέπω ψήνεται για Πυριακόνι στη Σαλαμίνα.
0: Πολύ καλό. Αν είναι αυτό που βλέπω το Πυριακόνι, πιο ναυάγιο στη... Όχι, είναι η φωτογραφία του ναυαγίου, λέω κι εγώ. Με Άδωνη στέλνει εδώ άλλος ένας μερακλής στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Αμοργό. Και πολλές σακούλες popcorn, λέει.
1: Δεν θα βγει από εκεί. Όχι, δεν θα βγει εύκολα ο Άδωνης από εκεί.
0: Θα περάσει δύσκολο ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ με έψε το Πηδιακόνι, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το tip, γιατί πηγαίνω συνέχεια στα κανάκια. Ωραίος, ευχαριστώ για το tip.
1: Συγγνώμη, εγώ πρέπει να φύγω, παιδιά.
0: Τα μαζεύουμε σιγά σιγά, παιδιά. Φτάσαμε
1: άλλο στις 10. Γιατί κάποιος θέλει εδώ, μου να φτιάξει βαλίτσα, έρχομαι να σε πάρω.
0: Τέτοια βιαστίνη πια.
1: Οπότε φεύγω, γιατί πρέπει να φτιάξει βαλίτσα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Χαμός και σήμερα από μηνύματα. Να είστε καλά, πάντα τέτοια. Σας περιμένουμε όλες και όλους αύριο το πρωί. Θυμίζουμε βέβαια ότι μετράμε και αντίστροφα για το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι, έτσι. Έχουμε φτάσει εσείως στις 16 του μήνα, τρεις μέρες απομένουν δηλαδή μέχρι το Best Summer Party. Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ ξεκινάει η παρτάρα, τελειώνει νωρίς το πρωί, όπως κάθε χρονιά. Early Bird προπόληση μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, 10 ευρώ στο more.com. Άντε να έχετε μια ωραία Τρίτη, ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Bye.
1: Yeah.

0: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
1: Κι εγώ.
0: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λούις Χάμιλτον πέτυχε την πρώτη του νίκη που τόσο ήθελε με τα χρώματα της Φεράρι στο Grand Prix της Καταλωνίας στην 31η του εκκίνηση με τη σκουντερία. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής οδήγησε αλάνθαστα στη Βαρκελόνη, επιστρέφοντας στο κορυφαίο σκαλί του Βάθρου για 106η φορά στην καριέρα του και για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2024 στο Βέλγιο. Η Ιταλική ομάδα έσπασε το σερί της Mercedes για φέτος, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη μετά την επικράτηση του Κάρλος Σάινς στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Λουί ο Κατόρς. Η γλυτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάμπει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό το Μπανιόλ. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η Δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει το δράκο. Σατό ντε Σεν Πατέρν. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. Ζαντόρ. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερή. Σατό ντε Μασιλάν. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίος και σες λόγκ 300 ετών. Σατό ντε Λαρτιγκόλ. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη Γαλλία. Ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
10: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Best 92,6.
12: I got the box full of puppets.
13: Choose music.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Και μέλλον τον Γκράμαρκ ξεκινάμε το σημερινό μας πρωινό πρόγραμμα. Καλημέρες. Τρίτη 16 Ιουνίου, 10 και 8 και μισό. Στον Best 92,6 Μαρία Παπηδάκη. Στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. If you wait. Απίθανο κομμάτι.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Χριστόφορο από το Συνυπάρχο που έχει τα χρυσά του γενεθλιάκια σήμερα. Να το χαίρεσαι Κατερινιό και εμείς όλοι. Συνέχισε Χριστόφορέ μου. Ξέρεις εσύ. Η Σοφία από Διόνυσο μου λέει καλή σήμερα Μαρακέ, εύχομαι σήμερα να γιορτάζεις και εσύ, you know my saying. I know. Όλοι να γιορτάζουμε αυτή τη μέρα, τυχεροί να είμαστε. Γεια σας, Bold Generation, μεγάλο στο πόστο του. Γεια σου, Μιχαλιό και Ναταλία μου στο Καλαμάκι. Γεια σου, Παναγάγγελε, μία ακόμη δραματική καλημέρα μου στέλνει το χαροκόπιο. Γεια σου, Ευγένεια, για μία ακόμη γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε την σύζυγό του αστυνομικίνα και έδωσε τέλος στη ζωή του. Πολλές αναγνώσεις αυτή η είδηση. Για τα ψυχολογικά τεστ και όχι μόνο που πρέπει, οφείλεται να περνούν οι αστυνομικοί. Κατέχοντες όπλα. Τώρα στα μουσικά νέα, όσοι βρεθήκατε, Limp Bizkit, ξέρετε, if you know, you know, if you are there. Πρώτη φορά μου λέει ο Δημητρός, ένιωσα αγοραφοβία. Και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα, περιμένουμε ονόματα και ονόματα. Μόμπαρος, όπως λέει, Γορίλας. Εδώ Christian Leffler, The End, με Josephine, στα φωνητικά Josephine Philip.
1: Hi, this is Christian Leffler and you are listening to Best Radio 92.6.

Άντε να ανταλλάξουμε τυχαίρες καλημέρες σήμερα. Στο Λίμα Λίν Τράχτην στη Wikipedia προσθέθηκε επιτέλους η διαρκής προβολή του από Έλληνα μετανάστη. Γεια σου Γιάννα ρε, πού σε? Είχε βγει λέει κανένα καλό review για Λυμπής και δεν έχω καταλάβει αν ήταν φοβερή η συναυλία ή απλά καλή. Πείτε όσοι βρεθήκατε εκεί, δεν πήγα. Και πάρα πολλά μηνύματα εδώ για την ανατροφή. Το πιο δύσκολο project του Πονιού. Πούντος να με διορθώσει. Τα λέμε στο Λεύ 24, μπέστε 926.gr, το site των γνωστών. Και φυσικά στα social. Γεια σας στο Λονδίνο, γεια σας Αθανασία Νέα Σμύρνη. Γεια σου Μελένια μου και Μαρίσα.

Έρχονται δύο απαντήσεις για Λίμπ. Όχι απλά καλή τέλη. Ειδικά στο βιντεάκι που φαίνεται τα μπουλούκια. Άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ζεις, λέτε. Και Viagra Boys Amazing. Όπως λέτε. Γιάννος χτύπησε από τον Τράχτεν. Σήμερα λέει έχει λίγο ήλιο, 12. Την Παρασκευή 30. Όπως το Γιάννης. Κανείς που να πήγε στον Hot Since 82, ρωτάτε. Δεν απογοητεύει ποτέ ο Παλικαρός.

Blue Sky και άπνοια στο τέναρο, ηρεμία. Ένα ταξίδι είναι αυτή η εκπομπή μέσω των μηνυμάτων σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χιλιάδες κόσμο σε φεστιβάλ για το φιλολί που ανέφερε, αγοραφοβία. Τίποτα, εκεί απομονώνεσαι και ταξιδεύεις.

Και πάμε σιγά σιγά προς κλείσιμο της πρώτης μας ενότητας για σήμερα. Με υπέροχο Surfing Jupiter.

0: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Ημέρα εκπλήξεων η χθεσινή. Το πράσινο ακροτήρι υποχρέωσε σε ισοπαλία την Ισπανία του Πέδρη και του Γιαμάλ. Ενώ ο Λουκάκου έσωσε τον βαθμό για το Βέλγιο κόντρα στη μαχητική Αίγυπτο.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε.

0: Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
5: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
11: Ο Hugel Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Best. 92,6.
5: We, the music.

Κωστή μου, το κομμάτι που ζητάς θα ακούσει και την Κυριακή στο Iconic Blue Party στον Αλλού. Α, δεν μου ήρθες. Γεια σου Νάνση μου, κάτω στον Άγιο Νικόλαο. Δεν σας προλαβαίνουμε η αλήθεια. Σας περιμένουμε στο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best Best. Αυτή την Παρασκευή έρχεται η ώρα στο Bolivar από τις 9 το βράδυ. Δεν ξέρω πώς πάει το early bird. Πάντως για τα 300 πρώτα η προπόληση είναι στα 10 ευρώ στο more.com.

κακόβουλο λογισμικό. Πόσο μου αρέσει που κάνετε χρήση των να τα κόνε μας. Έχω πέσει πολύ χαμηλά λίμαρα και ανέβασε με, γιατί παιδί μου. Τι είχε χθες το release και έγινε τόσο χαμός? Αυτά είναι ερωτήματα. Τίποτα μωρέ, κάτι Limp Bizkit. Τι να σου λέω τώρα. Μένεις εκεί Πέριξ? Μπορούμε να παρκάρουμε, κυρία μου. Έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια με τα live, τους καλεσμένους.

στο Boulevard, θα είμαστε και παρέα. Ενημερώνω νωρίς, σήμερα δεν έχει Citizen, έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Οπότε κρατήστε το ξεμπούκωμα για αύριο.

Και τώρα το κομμάτι που έρχεται το αφιερώνουμε στα φιλαράκια που βρίσκονται παραλιακώς και αραχτή. Somewhere in Paradise. Μόνο αγάπη για satin jackets.

Είναι καταπληκτικό το πώς μοιράζεστε στιγμές της ζωής σας εδώ μέσω της Μπεστάρας για το μικρό Οδυσσέα 8 ετών που προσπαθεί να δουλέψει το χεράκι που το είχε σπάσει πριν λίγο καιρό. Οδυσσέα μου, πιο γρήγορα θα γιάνεις παρά θα παντρευτείς. Μας λέγανε κάτι όταν χτυπάγαμε. Φαινόταν, ακουγόταν τόσο άκυρο. Τώρα, και επειδή όντως έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια με τις live εμφανίσεις, απόψε έχει αυτούς εδώ in Athens. Και τι κομματάρα. Fun Loving Criminals.

Είδες, Οδυσσέα, για να έχουν οι γονείς σου τα μέσα στην πεστάρα. Χάρηκε λοιπόν, άκουσα το όνομά του στο ράδιο. Moody London, Train Commute, γεια σου Νίνα. Με αυτό το κομμάτι, λέει ο Νίκος, θα σε υποδέχονται στον παράδεισο, αν υπάρχει. Ας το ακούμε εδώ επί γύρω σου. There was a time, για όσους ρωτάτε,

Α, ευχαριστώ παιδιά, από μένα είναι πολλά μηνύματα. Έτσι ήρεμες πρωινές μουσικές. Oh yeah. Ως το διάλειμμα. Brighter Days, επανερχόμαστε με τη δεύτερη ώρα. Πάντα εδώ στους 92.

0: 92,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε.
13: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
18: Plus.
0: Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Γεια σου, Ιδρώτα καλοκαιρινέ, Αντώνη και κρου. Επιστροφή στη βάση, στη Μαριναλή μου. Από αυτά τα εβδομαδιαία που κάνουν για να εξυπηρετήσουν τον υπερτουρισμό. Πολύ καλά πάμε, σου λέει εδώ. Βλέπουμε και τον πύργο από ψηλά, επιβλητικό. Μια ομορφιά. Αλλά βεβαίως η απάντηση είναι πάντα μία, αφού υπάρχει ζήτηση, υπάρχει και προσφορά. Εδώ στον Best 92,6, δεύτερη ώρα παρέα, ως τις 12 μαζί, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Νέα Φιλαδέλφια, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, Βόλος και Φυσιά.

Και νομίζω ότι με το επόμενο κομμάτι που κυκλοφορείται, Simplicity, θα μπορούσε να υπάρχει ωραίτερος τρόπος να μιλήσει κανείς για απλότητα. Με τα beat. Bioground, αγαπημένο κομμάτι από τα πιο παλιά. Εδώ και το Papigo με το link από το forecastweather.gr και τις κάμερες Υπήρου. Για να έχεις επικετό.

κάπως έτσι είναι. Κομμάτι που είχε βάλει ο Άλεξ, ένα sunset. Τώρα, C-Jets δεν έχουμε σήμερα εμείς διαγωνισμό, έχουμε όμως αύριο, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Ένα διπλό εισιτήριο. Inside my heart, thousands of sensations take me so far for empty explanations. Be original.

Παιδιά, εφόσον πληρωθείτε από την, από το διαγωνισμό που θα κάνουμε για το διπλό εισιτήριο σε Jets, επικοινωνήστε με την εταιρεία γιατί ρωτάτε για δρομολόγια, δεν ξέρω. Έχει πολλαπλά πάντως. Άρα πολλοί προορισμοί, σιωτικοί.

Παιδιά, μη στέλνετε, δεν κάνουμε σήμερα σίτζετς, αύριο. Ωραία, χαμός. Όχι ακόμη, αύριο. We are the sun of Radio B. We are the sun.

0: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Ημέρα εκπλήξεων η χθεσινή. Το πράσινο ακροτήρι υποχρέωσε σε ισοπαλία την Ισπανία του Πέδρη και του Γιαμάλ. Ενώ ο Λουκάκου έσωσε τον βαθμό για το Βέλγιο κόντρα στη μαχητική Αίγυπτο.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ.

0: Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
13: Best.
14: The Horn Tropolis.
13: 92,6.
14: A labyrinth of forgotten dreams.
15: Cheers.
16: My love is what you'll find.
17: Άδικος του για σένα για να μην γκρινιάζεις. Παιδιά, δεν θέλω σήμερα ονοματεπώνυμο, mail και τα λοιπά για διαγωνισμό. Σίτζετς, αύριο βρε Αντώνη.

Και για όσους δεν κατάλαβαν, 21 πριν από τις 12, Τρίτη 16 Ιουνίου. Για λίγο ακόμη μαζί ο Νέρ, δεν έχει σίτι, επαναλαμβάνω. Οπότε 2 ώρες ανέφελες.

Τα κομμάτια που ακούγονται 90s μας λέτε. Πώς να κρύψει κανείς τις επιρροές του? Πώς να ξεφύγει από αυτές? Είναι η ζωή μας, οι επιρροές μας εν τέλει ορίζουν και τις επιλογές.

άπνοια στην Τίνο, πώς έγκρινα το. Μιλάμε για σοβαρό αέρα.

Έχει λέει μια μπονατσάρα λαχταριστή. Πού? Μήπως είναι στην Τίλο και έγραψε κατά λάθος νι αντί λου. Ποιος ξέρει.

Δημήτρης μου λέει, έχεις διπλά αεροπορικά με επιστροφή ολοκληρωμένα για Μαλδίβες? Κοίτα, εκεί είναι χωρίς επιστροφή. Άστο ανοιχτό και βλέπουμε. Αυτό λέει, έγραψα, δεν φυσάει καθόλου στην Τίνο, πολύ σπάνιο φαινόμενο. Απνία, ναυαγιόν. Το όντι πολύ σπάνιο. Απολαύστε το, παιδιά. Ωραίο, ε, εδώ.

Σουρνιό. Έχω πάει λύση την 7 φορές, μια φορά έχει άπνοια και από την πολύ ζέστη δεν την πάλευες, οπότε καλό είναι να φυσάει έστω και λίγο, μα δεν φυσάει λίγο όταν φυσάει. Σε παίρνει και σε σηκώνει εδώ κυριολεκτικά, το να σε πάει δηλαδή μια βόλτα. Ξυπνάτε σιγά σιγά από Ολυμπίες και τη στέλνετε. Εμείς σε λίγο την κάνουμε, δεν έχει citizen, οπότε μουσικούλα και ηρεμία, άπνοια και εδώ.

χθες μας ζητήσατε ρόσπι για το τέλος. Συνέπεια να υπάρχει. Life's Black Curtains, υπέροχος ρόσπι. Κλείνει τη σημερινή εκπομπή. Σας υπερ ευχαριστώ για την υπερπαρέα. Πάρα πολλά μηνύματα. Ανταποδίδω, you know. Έτσι ενεργειακά κλείνουμε. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Πάντα υπό κανονικές συνθήκες. Συνεχίστε εδώ με μουσικές. Στις 2 αναλαμβάνει η Άννα μας εκτός απρόπτου. Να ακούω πάλι μουσικάρες. Την αγάπη μου, Άουναλ.

Φεύγοντας, σας υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι ο μεγάλος χορηγός του Πάο Πάο Κλεμπαδιακού, Superbet. Με μου τι άλλο και σούπερ αποδόσεις, σούπερ social σε Superbet. Φυσικά ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. 21+ παίξει υπεύθυνα. Thank you so much. Αύριο.

0: Δεν έχουν χαλάσει τα ρολόγια σας, δεν είναι 11 ακόμη, είναι λίγο πριν τις 11. Αλλά πάμε για το διάλειμμα και τις μουσικές ως τις 2.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 12 καλέ, ναι. Αλλά ό,τι να είναι, πάρω λίγον.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια και ο πρώτος που κερδίζει βαθμό. Παρότι παίκτες της ομάδας του φάνηκαν στο τέλος να ξεμένουν από δυνάμεις απέναντι στην ασφικτική πίεση της Ουρουγουάης, κατάφεραν τελικά να κρατήσουν το 1-1. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με οδηγό την άμυνά της πήρε τον πολύτιμο βαθμό.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
15: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Best 92,6. We the music.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήματα.

0: επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια και ο πρώτος που κερδίζει βαθμό. Παρότι παίκτες της ομάδας του φάνηκαν στο τέλος να ξεμένουν από δυνάμεις απέναντι στην ασφικτική πίεση της Ουρουγουάης, κατάφεραν τελικά να κρατήσουν το 1-1. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με οδηγό την άμυνά της πήρε τον πολύτιμο βαθμό.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Choose music.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα,

0: Στην κόλληση πλακιδίων παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Best 92,6.
10: Choose music.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα. Είναι δύο.

0: 2,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ημέρα εκπλήξεων η χθεσινή. Το πράσινο ακροτήρι υποχρέωσε σε ισοπαλία την Ισπανία του Πέδρη και του Γιαμάλ. Ενώ ο Λουκάκου έσωσε τον βαθμό για το Βέλγιο κόντρα στη μαχητική Αίγυπτο.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Best

0: υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Best 92,6.

Μα τι βλέπουν τα ματάκια μου, το καλύτερο μου είναι αυτό βέβαια. Στο 12-2 όταν λείπει ο Κωστάκης, για τους δικούς του λόγους που με ρωτάτε κιόλας για ποιο λόγο λείπει, θα σας πει αύριο αν θέλει. Να του στέλνετε χαιρετισμούς, να του μιλάτε σαν να σας μιλάει, χωρίς να είναι όμως εδώ. Να είσαστε πάντα καλά, να κάνετε τέτοια, να μας φτιάχνετε την μέρα, για την ακρίβεια, τέτοια ώρα που τα λέμε, το μεσημέρι. Να μας φτιάχνετε λοιπόν το μεσημέρι και να είμαστε παρέα όπως είμαστε κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4. Και λέω στη μικρή εχθές, μου λέει μάλλον μικρή εχθές, σήμερα λέει θα πάω, θα παίξω ξύλο. Τους λέω για ποιο λόγο? Θα πάω στους Limp Bizkit. Θα μάθουμε τι έγινε σήμερα. Όπως επίσης σήμερα, αν θέλετε και αν δεν το γνωρίζετε, εμφανίζονται οι Fun Loving Criminals στο Gazzard Roof Stage. Μέχρι τις 4 Άννα Αναστασίου εδώ, live24.gr και πέστε neadiox.gr για τα μηνύματά σας.

άκρες καλοκαιρινό. Αγαπούν την Ελλάδα, αγαπούν την Αθήνα. Αγαπάμε και εμείς Fun Loving Criminals. Αγαπάμε και Λίκη Λί. Έρχεται και αυτή την επόμενη Δευτέρα.

Εγώ άμμο και hold somebody. Το Λονδίνο ζει σε ρυθμούς Harry Styles. Όμως οι 12 συναυλίες, όπως διαβάζω εδώ, του Harry Styles στο Λονδίνο αναμένεται να φέρουν πάνω από $1 δισεκατομμύριο. Αν παίξει και το κομμάτι καλά θα είναι στην οικονομία, θα φέρει το ένα δις. Θα ξεπεράσει ακόμα και το οικονομικό αποτύπωμα της Taylor Swift και των Oasis. Και αυτή είναι μια ακόμα καλή ευκαιρία για να ακούσουμε μια ένοχη απόλαυση, πως είναι αυτό εδώ το κομμάτι μέσα από το καινούριο του άλμπουμ. Harry Styles μέχρι τις διαφημίσεις και American Girls.

0: Ονομάζεται Harry Styles Effect. Sold out στάδια, καταστήματα, εστιατόρια. Πάνω από 1 εκατομμύριο fans θα ταξιδέψουν για να ζήσουν αυτή την εμπειρία της συναυλίας του Harry Styles.
1: Best. Choose music. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers.

0: πρόσφορες που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Best 92,6.

θυμίζει κάτι παλιό, είναι καινούριο. Και μιλώντας για παλιά καινούρια, πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από πολλά χρόνια. Παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση και δυσκολεύουν και τη ζωή. Επειδή λοιπόν πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό, πιο σύγχρονο. Και εκεί βρίσκουμε το ES One Go Retail της Centresoft One, η οποία είναι μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS, διασύνδεση με My Data, πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμη και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο ES1GoRetail, μία λέξη.gr.

All I Ever Wanted στον Μπέσεν το 2,6 για την Τίνη που τολμά παρά τις απογορεύσεις να στέλνει μηνύματα ενώ οδηγεί.

0: Με 2,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια και ο πρώτος που κερδίζει βαθμό. Παρότι παίκτες της ομάδας του φάνηκαν στο τέλος να ξεμένουν από δυνάμεις απέναντι στην ασφικτική πίεση της Ουρουάης, κατάφεραν τελικά να κρατήσουν το 1-1. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με οδηγό την άμυνά της πήρε τον πολύτιμο βαθμό.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
15: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε, τι ε.
20: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε.
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Best 92,6.
0: Choose music.

Αμάλφη, έτσι όπως μάλλον δεν θα το ξαναδούμε ποτέ μετά τον υπερτουρισμό και όλες τις προσπάθειες που γίνονται να περιοριστεί αυτό το... αυτή κακή εικόνα. Το Αμάλφη λοιπόν πρωταγωνιστήσαν βίντεο κλιπ στο Above the Sea, τον Blank & Jones για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, μιλώντας για θάλασσα. Εδώ και λίγες ώρες ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λογοκέφαλου, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονείται το συγκεκριμένο είδος, παρέχει χρήσιμες οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού, τις οποίες θεωρώ ότι όλοι πρέπει να τις δούμε. Και μέχρι τις 4 είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Άννα Αναστασίου. Στο live24.gr και στο best9.gr εσείς και εδώ... ο Γιώργος Πίτσικας από το διπλανό στούντιο στο remix του Γκιζούλα.

Ένα κομμάτι που θα ακούσουμε σίγουρα και στο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best. Άλλη μια Παρασκευή περιμένουμε που να έρθει πώς και πώς. Και είναι αυτή η Παρασκευή. Στις 9 το βράδυ, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. Early Bird για τα πρώτα 300 εισιτήρια. Και προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό το πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο τογιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά τογιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: People have power.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλη βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Best.

Και μιλώντας για οικογένειες που ακούν Best, το κομμάτι το οποίο σίγουρα θα παίξουμε το Σεπτέμβριο μετά από τις καλοκαιρινές δικές μας διακοπές, θα είναι αυτό εδώ. Η οικογένειά μας είναι ο Best και αυτό είναι το Miss You.

μιλώντας για αυτά που μας λείπουν, ας μην ξεχνάμε και τον εαυτό μας και την ενυδάτωση. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι το 78% των ανθρώπων θεωρεί ότι η ενυδάτωση εξαρτάται μόνο από το νερό. Το νερό όμως μόνο του δεν είναι πάντα αρκετό. Χρειάζεται και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό ενυδατωνόμαστε σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα. Απολαμβάνουμε όλα τα ωφέλη της ενυδάτωσης Αλμόρα. Επιλέγουμε ενυδάτωση νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν.

για αυτές τις όμορφες μέρες, για τις μέρες αυτές που είναι μεγάλες, μεγάλες και τις χαιρόμαστε και δυστυχώς θα αρχίσουν να γίνονται πιο μικρές.

0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα αλλάξεις τόσο ή άλλως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άννα Αναστασίου. Έρχεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, ο οποίος φοράει ένα υπέροχο μπλουζάκι. Του πάει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Τι σε κάνει?
1: Με φωτίζει.
0: Σε φωτίζει, σε φωτίζει. Είναι γιατί έλεγα τώρα ότι είναι και μεγάλη μέρα και όλες πολύ δυνατό το φως. Φεύγω. Καλή συνέχεια.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η μέρα εκπλήξεων η χθεσινή. Το πράσινο ακροτήρι υποχρέωσε σε ισοπαλία την Ισπανία του Πέδρη και του Γιαμάλ. Ενώ ο Λουκάκου έσωσε τον βαθμό για το Βέλγιο κόντρα στη μαχητική Αίγυπτο.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
15: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

τραγούδι το οποίο κατά κύριο λόγο οφείλεται στον μπασίστα των Simple Minds, τον Derek Forbes. Ενώ η έμπνευση για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε εν μέρει από την περίοδο των, από την περιοδία των Simple Minds στην Αυστραλία, αλλά και από την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δεύτερου στη Γλασκόβη το 1982. Ο Πάπας είχε μιλήσει σε ένα πάρκο της Γλασκόβης χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα και τα ηχεία των Simple Minds, και εκείνη η μέρα, κάτι ασυνήθιστο για τα δεδομένα της Σκωτίας, ήταν ασυνήθιστα ηλιόλουστη, γεμίζοντας τον Jim Kerr αισιοδοξία. Αρχικός τίτλος του τραγουδιού, Summer Song. Ενώ το τραγούδι άρεσε τόσο πολύ στον κιθαρίστα του γκρουπ, που όταν ολοκληρώθηκε στο στούντιο, έβαλε τα κλάματα. This is how things played out. Someone somewhere in summertime για το καλωσόρισμα σήμερα, για την πρώτη καλησπέρα, εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 12 λεπτά μετά τις 4. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου. Ένα από τα 4 νέα τραγούδια των Amnesia Pills. Necessary Scars, το νέο τους EP, εμείς ακούμε το Peace. Μαζί θα πάμε έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και τη μουσική θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Best.
4: Choose music.
5: Che serata magica, magica. Che sita magica, che sita magica, che sera magica.

Απόγευμα Παρασκευής 17 Μαΐου του 1974. Κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής, χωρίς καμία προειδοποίηση, εξεράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα 3 παγιδευμένα αυτοκίνητα στο κέντρο του Δουβλίνου και λίγο αργότερα 1/4 στην πόλη Μόναχαν. Οι βομβιστικές επιθέσεις εκείνης της μέρας αποτελούν την πιο αιματηρή ημέρα στην ιστορία των ταραχών της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και την πιο πολύ νεκρή επίθεση στην ιστορία της δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

ο Άντι Ρόουεν. Παιδικός φίλος του Μπόνο. Εμένα εκεί κοντά.

Μεγαλωμένος σε μια αυστηρή θρησκευτική οικογένεια, ο Μπόνο τον θυμάται ως ένα εξαιρετικά ευφυές παιδί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είχε το υψηλότερο IQ στη γειτονιά τους. Υπήρξε δυστυχώς αυτόπτης μάρτυρας των συγκεκριμένων βομβαρδισμών μαζί με τον πατέρα του, πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης.

το βάρος αυτού του τραύματος τον οδήγησε σε ένα σοβαρό εθισμό στην ηρωίνη κατά τη διάρκεια της έξαρσης των ναρκωτικών στο Δουβλίνο στα 80's. Σχεδόν μία μοιραία υπερβολική δόση συγκλώνησε τον Μπόνο, ο οποίος έγραψε αυτό που ακούμε, το Bad.

Προσπάθησε έτσι να εκφράσει την οδύνη και την αδυναμία του να βοηθήσει έναν άνθρωπο που αγαπούσε πολύ, έναν άνθρωπο που έβλεπε να καταστρέφεται. Και δεν ήταν μόνο το Bad. Λίγα χρόνια αργότερα γράφει το Running to Stand Still, περιγράφοντας την ζωφερή πραγματικότητα των Ballymun Flats στο Δουβλίνο, εκεί όπου ζούσε ο Άντι. Ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, το 2014, γράφει το Raised by Wolves, που αναφέρεται συγκεκριμένα στο τραύμα των βομβαρδισμών.

Μετά από χρόνια που έζησε άστεγος σε άθλιες συνθήκες, ο Ρόουεν βρήκε μια ευκαιρία σωτηρίας όταν μεταφέρθηκε σε κλινική απεξάρτησης στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής του είναι όταν επισκέφθηκε το Rock and Roll Hall of Fame και βρέθηκε τυχαία μπροστά στους χειρόγραφους στίχους του Bad, του τραγουδιού που είχε γράψει για εκείνον ο Μπόνο, του τραγουδιού που ακούμε. Άφησε για πάντα πίσω τον εθισμό του. Και όπως δηλώνει ο ίδιος ο Μπόνο, ο Άντι είναι ένας αληθινός επιζών που κατάφερε να βγει ζωντανός μέσα από τη φωτιά.

is here. Ενώ χθες προβλήθηκε σε πρώτη προβολή το νέο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο Bad, The Song That Saved My Life.

task of a life. No compensation. Private investigation.

Αυτά για την πρώτη ώρα. Η ώρα πλησιάζει 5, περίπου 4 λεπτά πριν από τις 5. Ενώ για κάτι περισσότερο από μία ώρα ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια και ο πρώτος που κερδίζει βαθμό. Παρότι παίκτες της ομάδας του φάνηκαν στο τέλος να ξεμένουν από δυνάμεις απέναντι στην ασφικτική πίεση της Ουρουγουάης, κατάφεραν τελικά να κρατήσουν το 1-1. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με οδηγό την άμυνά της πήρε τον πολύτιμο βαθμό.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
7: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.
17: Choose music.

Αυτά μας κάνει η Άννα Μαρία Χαροκόπου. Δεν φτάνουν οι official κυκλοφορίες της Bella Lou Records. Έχουμε και τις unofficial. Όπως αυτό εδώ το remix που έχει κάνει η ίδια στο Cold Little Heart του Kiwanuka. Άννα Μαρία X Remix ανάμεσα στο Bella, στο Nothing to Hide, στο Mind Trip, τις επίσημες κυκλοφορίες της εταιρείας της, του label της, της Bella Lou Records.

8 λεπτά μετά τις 5, καλησπέρα και πάλι είμαστε στη δεύτερη ώρα μας. Είστε στον Best, στους 92,6. Παρέα θα πάμε έως τις 6, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Casey and the Sunshine Band, I Get Lifted, εδώ στον Best. Τρεις ημέρες πριν από το μεγάλο μας πάρτι. The Best Summer Party. Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στο Bolivar Beach Club. Πώληση μέσω του more.com. Προς 10 ευρώ για τα πρώτα 300 εισιτήρια. Το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι αυτή την Παρασκευή.

Λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα, λίγο πριν από τις 5:30, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στον Best.

0: επιλέξει. Choose music.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Ω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
11: Κι εγώ εκεί μπήκα.
10: Κι εγώ.
11: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
9: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε

0: Honda τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Best. Choose music.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι. Μπαίνοντας στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Under heavy strobe light. Εδώ στον Best, στους 92,6.

Ο Dave Ball είχε προλάβει και είχε ολοκληρώσει το τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell λίγες μέρες πριν από τον αναπάντεχο θάνατό του. Danceteria. Τίτλος του άλμπουμ, τίτλος του τραγουδιού που ακούμε. Ένα άλμπουμ το οποίο θα είναι το τελευταίο βέβαια των Soft Cell και θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

αυτά από εμάς για σήμερα, λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Best. Εμείς αύριο πάλι στις 4 ακριβώς, όπως κάθε μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η μέρα εκπλήξεων η χθεσινή. Το πράσινο ακροτήρι υποχρέωσε σε ισοπαλία την Ισπανία του Πέδρη και του Γιαμάλ. Ενώ ο Λουκάκου έσωσε τον βαθμό για το Βέλγιο κόντρα στη μαχητική Αίγυπτο.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
6: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: People have Repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 21 Ιουνίου.

86, Μοναστηράκι. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

Βόλτα στα 90's με το Original και επιστροφή στο 2026, απόγευμα Τρίτης, και αυτό είναι ένα remix που ταιριάζει περισσότερο με τις Τρίτες. 10 έπειτα από τις 6, καλησπέρες. Για τις επόμενες 2 ώρες θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

αρχικά είχε μέτρια ευρωπαϊκή επιτυχία στα 90s, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 90, δεύτερο single, τέταρτο τότε άλμπουμ για τους Pet Shop Boys, το Behavior. Σήμερα είναι και από τα αγαπημένα μας, αλλά θεωρείται και από κριτικούς ένα από τα αριστούργηματά τους. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι ο τίτλος και ο κεντρικός στίχος Being Boring προέρχονται από φράση της Zelda Fitzgerald, η σύζυγος του Scott Fitzgerald, η οποία είχε στείλει μία πρόσκληση. Μάλλον δεν είχε στείλει, είχε τυπωθεί η φράση της σε μία πρόσκληση για πάρτι που είχε λάβει ο Neil Tennant όταν ήταν νέος. She was never bored, mainly because she was never boring. Έτσι προέκυψε ο κεντρικός στίχος. Μπέστε να vox.gr, το site μας. Γεια σας στην Οξφόρδη, στην Φιλαδέλφεια, Γάλλο, Τρίπολη, Νέα Σμύρνη, Best Radio 926 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook, εκεί πληροφορίες και για το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι αυτή την Παρασκευή στο Bolivar. Μας ανακαλύπτεται και στο Instagram ως Best Radio 926.

και στους Αγίους Θοδόρους χαιρετίσματα. Μας ακούει με την καλύτερη παρέα ο φίλος μου ο Δημήτρης. Αυτή την Παρασκευή το The Best Summer Party, το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Boulevard, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Παρέα μας και το Jägermeister, μουσική καλή παρέα και η μυστική συνταγή των 56 βοτάνων του Jägermeister δημιουργούν ένα τέλειο συνδυασμό για ένα πετυχημένο πάρτι. Το απολαμβάνετε παντού και πάντα παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχωτή η φύ.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Πλάς. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε
15: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
17: Πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
18: Έλα εδώ, δεξιά.
17: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
18: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
17: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release επόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your

0: ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Best. Beautiful blue sky. 92,6.

πολλές οι αφορμές για θερινό κινηματογράφο αυτό το διάστημα. Πετύχαμε και σχετικό άρθρο στο Αθηνόραμα. Πετύχαμε και στο timeline μας κάποιες πολύ ωραίες προτάσεις. Πριν φτάσουμε εκεί, να μιλήσουμε για τα Iconic Blue Parties. Η 1664 Blanc παρέα με τον Best παρουσιάζει μια σειρά από premium νύχτες με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε, οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Και αυτή την Κυριακή ραντεβού. Το κομμάτι ήταν από πριν. Έτσι γίνεται με τις live εκπομπές καμία φορά. Ένα ακόμη ραντεβού αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Attic Urban Rooftop, έρημο 86 στο Μοναστηράκι. Η Άννα Αναστασίου guest και η ομιλούσα από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties, The City Turns Blue.

Από τις καινούργιες κυκλοφορίες που μας άρεσαν πολύ, Horses in the Wild από τη Βασιλική, γεια σας και στην Οξφόρδη. Ηλιόλουστο και ζεστό σήμερα, το Αμβούργο, η Κάρπαθο συντονισμένη, τα Βρελίσια στην παρέα. Κατάλληλη εποχή για θερινό κινηματογράφο. Διαβάζουμε στο athinorama.gr για τις 5 σπουδαίες αφορμές για θερινό σινεμά αυτό το διάστημα, ανάμεσα τους οι άλλοι, the others, με την Nicole Kidman να πρωταγωνιστεί, το Amnet, Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, ο Εθνικός Θησαυρός που πρέπει να είναι καταπληκτικό, αυτό το ιαπωνικό, αλλά και το μίσος τους θερινούς, όπως επίσης και ένα μεγάλο αφιέρωμα σε 3 συγκεκριμένα θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, αφιερωμένο στο στούντιο Ghibli, Ghibli Nights και Hayao Miyazaki, υπό την αιγίδα του Σινόμπο. Μπορείτε να ψάξετε διαδικτυακά πολλές περισσότερες πληροφορίες.

0: ψώτητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
9: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Best.
15: Now I can take my time.
14: 92,6.
15: Now I can enjoy every moment of it.

2018 η αγαπημένη Tracy Thorn θα συνεργαστεί με τον Βρετανό παραγωγό George Fitzgerald. Κομμάτι για το άλμπουμ του με τίτλο All That Must Be. Οι Everything But A Girl επέστρεψαν και σε live μόνο στο Λονδίνο. Λίγες εμφανίσεις, πολύ δύσκολα βέβαια βρίσκει ο κόσμος εισιτήρια σύμφωνα με όσο έχουμε διαβάσει. Απόγευμα τρίτης των Best, ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο από ώρα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

αυτό το κομμάτι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί η Γάλλοι The Blaze, ντουετάκι. Σκηνοθέτησαν μάλιστα και το βίντεο κλιπ γυρισμένο στο Αλγέρι. Επιστρέφοντας στα δικά μας, το Αγκοστούρα Tiki Week έως τις 18 Ιουνίου έχει επιστρέψει 16 αγαπημένα μπαρ της πόλης. Γίνονται ο απόλυτος τίκι προορισμός. Παραγγέλνετε το Αγκοστούρα Tiki Cocktail, φεύγετε και με το συλλεκτικό ποτήρι είναι δώρο, με την προσφορά βέφε να ισχύει μέχρι εξαντλήσεις του αποθέματος. Και στο angosturatikiweek.com μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στη λίστα με τα μπαρ τα οποία συμμετέχουν στην ενέργεια.

Θα θυμηθούμε και ένα αγαπημένο από τα παλιά σε πάρα πολύ πρόσφατο remix για να φτάσουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και τα λέμε μετά.

0: Galaxy. Next station, Nana.
1: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
0: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 21 Ιουνίου.

0: αν και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο Η Παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το Η Παπούτσια ξέρει.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».

Η πόλη συναντιέται στα Iconic Blue Parties και αυτή την Κυριακή έχουμε ραντεβού. 1664 Blanc και ο Best δημιουργούν τις πιο εκπληκτικές βραδιές του καλοκαιριού. Μοναδικά DJ sets, premium ατμόσφαιρα αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Attic Urban Rooftop, Ερμού 86 το Μοναστηράκι. Guest DJs Άννα Αναστασίου και Εύη Σιδηροπούλου από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα.

ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9. Μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα λέμε αύριο απόγευμα Τετάρτης. Για χαρά.

0: Ερασμού 86, Μοναστηράκι. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
4: Best.
5: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
4: 92,6.

without to see.

όλες καλησπέρες. Απόγευμα Τρίτη στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Με άκρος καλοκαιρινό κομμάτι ξεκινήσαμε, μιας και η θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά σε ανεκτά ωστόσο επίπεδα ακόμη. Και καθώς περνάνε οι πρώτες ειδήσεις από το timeline μας, διαβάζουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Δεν έχει να κάνει με τον κλιματισμό, αλλά με το κλάδο της ψήξης στη διατήρηση τροφίμων, φαρμάκων και της ασφαλούς λειτουργίας των υποδομών. Ωστόσο είναι και Εθνική ημέρα Fudge. Το γλυκό αυτό το μαλακό που έχει σιρόπι, γάλα, βούτυρο και διάφορα τέτοια. Ωραία. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best.

μέσα από το soundtrack του 28 Days Later του 2002. Σε σκηνοθεσία Danny Boyle, αυτό ήταν το Season Song. Και αρκετοί θα θυμάστε ότι σε αυτό το thriller, ας πούμε, πρωταγωνιστής ήταν ο Cillian Murphy, ο γνωστός και χαρακτηρισμένος Thomas Shelby των Peaky Blinders, ο οποίος πέρα από την καριέρα του και τις εξαιρετικές επιλογές που έχει κάνει υποκριτικά και τις ερμηνείες του εννοείται, είναι ένας άνθρωπος πολυπράγμων με άπειρα ενδιαφέροντα, μεταξύ των οποίων η ποίηση και η μουσική, και ο οποίος συχνά πυκνά φτιάχνει και παρουσιάζει μουσικά σόου, λίστες δικές του στο βρετανικό BBC Radio 6 Music. Νυχτερινές ώρες παίζουν τα mixtape του με μια πληθώρα, έτσι, μουσικών επιλογών.

και μιας και αναφέραμε το κινηματογράφο και μιας και η Πέμπτη πλησιάζει και μιας και τώρα το καλοκαίρι είναι αρκετές οι παλιότερες ταινίες που προβάλλονται στα σινεμά, θερινά ή μη. Έχουμε άλλη μία που επιστρέφει. Η αμελή, η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα, επιστρέφει στις αίθουσες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια στις 18 Ιουνίου από το Σινόμπο. Η αμελή, αφού άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς με τα vintage, τα μπιστρό, τις polaroids και το κοντό καρεμαλί, πέρασε στο πάνθεο των κλασικών ταινιών και όπως κάθε κλασική ταινία είναι ότι πρέπει για θερινό. Να φρεσκάρουμε και λίγο τη μνήμη σας στην υπόθεση. Η Αμελή Πουλέν, μια συνεσταλμένη σερβιτόρα από τη Μονμάρτη, αλλάζει με τους πιο παράξενους τρόπους τις ζωές των άλλων, αναζητώντας χωρίς να το ξέρει και τη δική της ευτυχία. Η Αμελή λοιπόν του Ζαν Πιέρ Ζενέ, ό,τι πιο αθεράπευτο ρομαντικό θα δείτε στα θερινά αυτή την εβδομάδα, από τις 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από το Σινόμπο.

Και βέβαια εκτός από το Αμελή έχουμε και άλλες αφορμές για να πάμε σινεμά. Έχουμε την ταινία The Others. Το Amnet. Το κλασικό γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Το εθνικό θησαυρός ή αλλιώς κοκούχο. Και βέβαια το κλασικό αγαπημένο εμβληματικό. Και μουσικά επίσης αξιοπρόσεκτο το μίσοστο line φυσικά. Όσοι είστε και φάνετε της πιο street και hip hop κουλτούρας, σίγουρα θα το έχετε στη λίστα σας ως σημείο αναφοράς.

αν δεν είσαι τόσο συνεφίλ μου, δεν πειράζει. Και αν ακόμη δεν έχετε βρει τρόπο να τηλεμεταφέρεστε σε κάποιο εξωτικό μέρος, πάλι δεν πειράζει, γιατί έχουμε βρει το αμέσως επόμενο καλύτερο πράγμα. Το Angostura Tiki Week που συνεχίζεται και φέτος μέχρι την 5η 18 Ιουνίου με τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktails σε 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές. Όπου πας, παραγγέλνεις το Angostura Tiki Cocktail σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι, γιατί είναι δώρο. Ναι, ναι, το κρατάς κανονικά. Οπότε μπαίνεις στο angosturatikiweek.com, βρίσκεις τα σημεία και ξεκινάς να μπαίνεις λίγο νωρίτερα σε καλοκαιρινό mood.

0: von Generation zu Generation.
1: Best 92,6.
2: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
3: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Best 92,6.
8: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Δεύτερο ημίωρο, Best 92,6. Η Βασιλική Βανδουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Και πριν σας στείλουμε καλησπέρες, να υπενθυμίσουμε το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beat Club. The Best Summer Party, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μετράμε αντίστροφα, 3 μέρες έμειναν. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Και φυσικά στο καλύτερο καλοκαιρινό πάρτι δεν μπορούμε να μην έχουμε την καλύτερη παρέα. Την premium μπύρα 1664 Blanc με design και κομψότητα από τη Γαλλία. Η 1664 Blanc που συνδυάζει τη γαλλική κομψότητα με ένα δροσιστικό citrus twist, δημιουργώντας μια premium εμπειρία γεμάτη χαρακτήρα, φρεσκάδα και joie de vivre. Με την iconic μπλε φιάλη της και τη μοντέρνη αισθητική της, αποτελεί σημείο αναφοράς για stylish social moments και premium nightlife experiences.

Θέλουμε και πολλές καλησπέρες. Αργυρούπολη, Κεφαλονιά, Εγάλεο. Καλησπέρα στο Πάπικο, καλησπέρα στην Τίνο, χωρίς αέρα μας λέτε. Στο Αμβούργο, στη Μύκονο. Καλησπέρα στο Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, το Βέλγιο και τη Λοζάνη που είναι πάντα στην παρέα μας. Καλησπέρα στους PC Maniacs. Βεβαίως σε εσάς που είστε στο δρόμο και σε εσάς που δουλεύετε ακόμη. Μας γράφει ο φίλος ο Χρήστος, τι ωραία ώρα, τι ωραίο ήλιο βασίλεμα έχει η Αθήνα. Όσο και αν γκρινιάζουμε, αυτό είναι αλήθεια. Και πραγματικά υπάρχουν

πάρα πολλά ωραία σημεία στην πόλη που μπορεί να δει κανείς το ήλιο βασίλεμα. Κλασικά προφανώς ο λόγος του Λυκαδητού. Εννοείται η Καστέλα στον Πειραιά. Η θέα της Πετρούπολης επίσης. Ένα και η αυτοκινητάδα στην παραλιακή προσφέρεται έτσι σε κάποιο σημείο που είναι πιο ανοιχτό. Αλλά αυτά μπορεί να είναι και λίγο υποκειμενικά.

με τις καλύτερες εντυπώσεις μας άφησε ο Chris Isaac στο Λυκαβητό. Ακίνητος και αγέραστος από ό,τι είδαμε. Λέγαμε πριν για ηλιοβασιλέματα. Και αν θέλετε να δείτε το ηλιοβασιλέμα από κάπου ψηλά, έχουμε μια πάρα πολύ καλή λύση για εσάς. Γιατί όταν πέφτει ο ήλιος η πόλη αλλάζει χρώμα. Οι 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties με μουσική ατμόσφαιρα και signature nights στα πιο iconic spots της πόλης. Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Attica Urban Rooftop, Ερμού 86 στο Μοναστηράκι, με guest DJ στην Άννα Αναστασίου και την Εύη Σιδηροπούλου από τις 7 έως τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties and the City Turns Blue.

Συνεχίζετε να μας στέλνετε από τη φθινοπορεινή στο Κόλμη, λέτε, με βροχή και 10 βαθμούς θερμοκρασία. Καλησπέρα και στον Ανέστη στις Βρυξέλλες, του Λύπη Αθήνα μας λέει. Και από Βουλιαγμένη και Γάλλιο που είστε σε Zoom meeting ακούγοντας Best. Τότε να καλησπέρισουμε και τους υπόλοιπους παιδιά στην κλίση. Ας μην είμαστε γενείς.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας ως τώρα. Για τις επόμενες 2 ώρες ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι. Αύριο και πάλι μαζί. Καλό βράδυ σε όλους.

0: και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
4: Best 92,6.
5: 上からも感じられる

Ένα από τα καλύτερα tracks του Ρώσου παραγωγού και remixer, Monoplay. Προφανώς δεν είναι το πραγματικό του όνομα, αλλά ρώσικα δεν έχουμε μάθει ακόμα. Ξεκίνημα και τη νύχτα της Τρίτης, το δεύτερο, 15ήμερο του Ιουνίου. Καλησπέρα, Best. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Από τις πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές του Guy Gerber, Every Time We Say Goodbye. Το email μας info@papaki.bestin26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε, 16 Ιουνίου του 1981. Επιστρέφουμε 41 χρόνια πίσω για να θυμηθούμε ποιο ήταν το συγκρότημα το οποίο γέμισε με αφίσες τα προδομάτια των κοριτσιών τότε, στην δεκαετία του 80. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ των Duran.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο single μέσα από το debut album των Duran, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 16 Ιουνίου του 81, νούμερο 3 στην Μεγάλη Βρετανία. Ήταν το ξεκίνημα για μια πολύ πολύ μεγάλη καριέρα. Ειδικότερα στην Αγγλία, οι Duran αντιμετωπίστηκαν ως θεοί για πάρα πολλά χρόνια. Πρώτο single, Planet Earth, και δεύτερο ακολούθησε το Girls on Film. Μιλώντας για τα 80's, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και πολύ διαφορετική στο τηλεοπτικό θέμα της διάσημης σειράς Miami Vice.

0: 101,6.
1: Life was good, yeah, I felt complete.
0: Choose music.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
0: Best 92,6.
4: Choose music.

ξεπέραστη Cigarettes After Sex. Εκκίνηση για το δεύτερο ημίωρο. Ξανά έπιασαν οι ζέστες σήμερα. Ευτυχώς λίγο το βραδάκι αλλάζει λίγο το mood. Και ξανά στο χθες, 16 Ιουνίου 1972, 54 χρόνια πίσω, ο Bowie κυκλοφορεί τον πέμπτο δίσκο του, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ένα concept album περιγράφοντας ένα φανταστικό bisexual

από τότε μέχρι σήμερα, αξεπέραστο, μέσα από τον πρώτο δίσκο των Stone Roses και έναν από τους καλύτερους της δεκαετίας 80, και βέβαια ένα τραγούδι που είχαμε συμπεριλάβει στο Manchester, αφιέρωμα που είχαμε κάνει για τα 35 χρόνια του επιδραστικού κινήματος, παρέα με τον Θεοδόση Μίχο. Αυτό είναι αφιερωμένο στο καταπληκτικό live που έδωσε ο Chris Isaac το Σάββατο που μας πέρασε στο θέατρο του Λυκαβητού.

Ένα υπέροχο track μέσα από τον δίσκο του Chris Isaak από τις αρχές των 90s, San Francisco Days. Can't do a thing to stop me. Όπως είπαμε, αφιερωμένο στο εξαιρετικό live που έδωσε το Σάββατο που μας πέρασε στο θέατρο του Λυκαβητού.

από τις πολύ ωραίες κυκλοφορίες της Nervous Records, βασισμένο στη μελωδία του House of the Rising Sun των Animals. Ένας ωραίος δίσκος που πέσαμε πάνω του σήμερα το μεσημέρι ήταν αυτός των Rufus du Sol, το 18.

0: 90,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
0: Best 92,6.
3: We the music.

Μιλούσαμε χθες για τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Υπάρχει και μία άλλη έρευνα του Condé Nast Traveler, όπου οι αναγνώστες ψηφίζουν τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης, όπου και πάλι η Ελλάδα προφανώς και είναι με αρκετές συμμετοχές στα πρώτα 20. Ξεκινώντας από το τέλος, στο 20 Αζόρες, Πορτογαλία, 19 Μάλτα, 18 Σαντορίνη, 17 Φολέγανδρος, 16 Σαρδινία, 15 Κύπρος, 14 Μύκονος, 13 Κορσική, 12 Σκιάθος, 11 Ηρώδος, 10 Κέρκυρα, 9 η Μαδέρα, 8 η Κρήτη, 7 Σικελία, στο 6 Μαγιόρκα, 5 Κανάρια νησιά, στο 4 Χβάρ, Κροατία, στο 3 το Κάπρι, στην θέση νούμερο 2 η Ίμπιζα και στην θέση νούμερο 1 η Νάξος. Νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ, παρέα με την Ελλάδα.

θυμίσουμε ότι το καλοκαιρινό πάρτι του Best έρχεται στον Bolivar αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια. Προπόληση στο more.com. Πάμε για ένα ακόμα throwback μέσα από την θρυλική συλλογή που σηματοδότησε την έκρηξη της γαλλικής dance σκηνής, Super Discount. Be one of us, be one of us, be one of us.

Αυτή είναι λοιπόν ένα δείγμα από την underground γαλλική house σκηνή της δεκαετίας του 90. Και αυτή είναι η underground house σκηνή του Σικάγο και η μεγάλη επιστροφή του Larry Heard με έναν υπέροχο δίσκο. Larry Heard ή αλλιώς Mr. Fingers.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Best 92,6.
3: We, the music.

About Aura More, νύχτα Τρίτης, το δεύτερο 15ο του Ιουνίου. Ακόμα πιο κοντά ημερολογιακά στο καλοκαίρι του 2026. Μουντιάλ σε εξέλιξη. Και ένα ακόμα throwback για απόψε, 16 Ιουνίου 2005. 21 χρόνια πίσω. Οι Coldplay πηγαίνουν στο νούμερο 1 της Αμερικής με τον τρίτο δίσκο τους, XY. Θα απολαύσουμε το ομώνυμο σε ένα μίξ το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Μιλώντας για κυκλοφόρητα tracks, μετά το καταπληκτικό mix του XNY, ένα τα πολύ δισεύρετα tracks σήμερα είναι αυτό του Jimmy Jules. Powerplay στα set του Dixon, Powerplay στην Kanye Music. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Αποκλειστικά εδώ.

0: επικός Jimmy Jules. Το περιμένουμε να κυκλοφορήσει, όπως είπαμε, χωρίς να έχει δοθεί ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Μιλώντας για κυκλοφορίες, 4 Ιουλίου έρχεται το φετινό Sunset 2026. Θα μείνουμε Ευρώπη μετά τον Jimmy Jules. Θα πεταχτούμε στην Ρώμη.
1: Cette chanson a été créée pour le Dab Club.
0: Ένα καταπληκτικό μπαρ, ρεστόραντ που είχαμε επισκεφθεί πριν από αρκετά χρόνια. Στην περιοχή Τεστάτσιο, στην Ρώμη, με πολύ ιδιαίτερες μουσικές, πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Το Ketum Bar είχε κυκλοφορήσει τότε και ένα πολύ ωραίο box set με τη μουσική του χώρου. Αυτή ήταν εδώ μια τις κορυφαίες στιγμές του, που είχε γίνει και jingle τότε στον Best. Δυστυχώς το Ketum Bar δεν υπάρχει πλέον στη Ρώμη, σε μια πόλη που υστερεί στο βράδυ της

μαγικός ήχος από το Και Τουμπάρ της Ρώμης. Όσο αφορά την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, καλύτερες ταινίες είναι η τελευταία του Spielberg, η Μέρα Αποκάλυψης με τον Colin Firth και την Emily Blunt. Και έχουμε και τρεις πολύ ενδιαφέρουσες επανακυκλοφορίες. Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, το Kubrick με τον Peter Sellers, το Blow Up με την Vanessa Redgrave και η κλασική κωμωδία των 80's, σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες του Steven Soderbergh με Andy McDowell και James Spender. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka, με τον NME της Kine Music μέχρι τις 11, Κλοπάτρε Φιντανίδου 11:00, 1-2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τετάρτης,

We want true Morty. Το remix από Mind of Us. Και εμείς εδώ είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 11. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βράδυ Τρίτης, 16 Ιουνίου του 2026. Μπες 92,6. Μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ. Best Radio 92.6, Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best92.6.gr, το επίσημο site μας. Και καλησπέρα βέβαια στη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Παρέα, θα πάμε μέχρι τη μία.

The best. Ετοιμαζόμαστε για αντί μεθαύριο, σε τρεις μέρες από σήμερα, για το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι παραδοσιακά στο Boulevard Beach Club αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Εκεί θα είμαστε όλοι και θα σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ, πίνοντας τι άλλο και Γερμάστερ, το απόλυτο party drink που όλοι το έχουμε τιμήσει σαν παγωμένο σφινάκι και όχι μόνο. Η καλή γεύση του χρειάζεται χρόνο. 56 διαφορετικά φυσικά συστατικά παρέχουν την απαράμελη γευστική εμπειρία που έχει κάνει το Jägermeister τόσο διάσημο. Η συνταγή του δεν έχει αλλάξει από τότε που δημιουργήθηκε, δηλαδή πριν από 80 χρόνια. 56 διαφορετικά βότανα, παρακαλώ, λουλούδια, ρίζες και φρούτα από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται για τη μυστική του συνταγή. 383 ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται πριν τα μπουκάλια γεμίσουν με το τελικό προϊόν. Και το αποτέλεσμα είναι ένα ποτό που είναι μοναδικό σε ποιότητα και γεύση. Υπενθύμηση για τα πρώτα 300 εισιτήρια, ίσως και να προλαβαίνετε να αποκτήσετε ένα από αυτά στη τιμή των 10 ευρώ μέσα από το more.com, τα λεγόμενα early bird tickets. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Boulevard.

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Best 92,6.
3: Choose music.

Παίζαμε με Γκιζούλα, αγαπημένο από VKD και ακόμη πιο αγαπημένο το remix του George Μπίτσικα. Οδεύουμε προς καλοκαίρι, σε 5 μέρες από σήμερα το υποδεχόμαστε και επισήμως. Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, θερινό ηλιοστάσιο και Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και καλοκαιράκι ίσον νησιά και βόλτες και μπάνια και γρήγορες αποδράσεις όταν μπορούμε, γιατί θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Άρα θέλουμε σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλωτη σίτζετς. Με μόλις 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, με 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, τι θέλεις, γρήγορα φτάνεις σε μια ασφάλεια στον προορισμό σου με τις Σίτζετς. Πρωινά και μεσημερινά δρομολόγια υπάρχουν για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο. Και φυσικά μπορείτε να πάρετε και το αυτοκίνητο μαζί. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς παρακαλώ του Αιγαίου. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς παρακαλώ του Αιγαίου.

35 λεπτά Σκόπελος, 2 ώρες η Αλόνισος. Επίσης πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Και τι καλύτερο από όταν σας κάνουμε δώρο ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό που θα επιλέξετε εσείς. Ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας με επιστροφή. Δεν περιλαμβάνει βέβαια όχημα αυτό το υπέροχο δώρο. Και μπορείτε να το αξιοποιήσετε μέσα στη δρομολογιακή περίοδο του 2026 βάσει πάντα διαθεσιμότητας. Εξαιρούνται όμως ημερομηνίες από 9 έως και 24 Αυγούστου. Έχετε όμως ολόκληρο τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και την τελευταία, τι άλλο θέλετε. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα στείλει τώρα ονοματεπώνυμο στο Messenger του Instagram, όχι του Facebook, του Instagram, το προφίλ του Best, Best Radio 926 δηλαδή, θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με Sidgets και θα λάβει και οδηγίες για τον τρόπο που θα το παραλάβει, γραπτές εδώ από εμάς. Καλή επιτυχία και καλά ταξίδια, παιδιά, να έχετε και καλό καλοκαίρι, βέβαια.

Γράψτε Σίτζετς και ονοματεπώνυμο, ξαναλέω, και το στέλνετε στο Messenger του προφίλ του Best στο Instagram, στο Best Radio δηλαδή, 92 926. Best Radio 926.

Παιδιά, επειδή ρωτάτε, ξαναλέω, στέλνετε όνομα τεπώνυμο στο Messenger του προφίλ του Best στο Instagram, στο Best Radio δηλαδή 926. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα στείλει θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο, ξαναλέω, της επιλογής του Messages. Καλό να μας στείλετε και ένα email επικοινωνίας. Και φυσικά θα λάβετε γραπτό στις οδηγίες. Παραλαβής του υπέροχου αυτού δώρου.

Be best. Καλησπέρα στην Πεύκη, καλησπέρα στο Χαλάνδρη, γεια σου Σταύρο. Καλησπέρα στην Μύκονο. Καλησπέρα στην Πάρο. Καλησπέρα στον Τόμι. Ένα ωραίο ειδείτε από μουσικά στο κλαντεστίνο. Απόλυτα καλοκαιρινό, θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Για το γνωστό σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Ξεκίνημα με American Dream. Για τη δεύτερη ώρα μας. Μπέστε 92,6, πάντα εκεί βρίσκεστε. Κλοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική. Να σας πω ότι βρέθηκε ο νικητής που κερδίζει το διπλό εισιτήριο με C-Jets. Θα κάνουμε όμως και άλλο διαγωνισμό την επόμενη εβδομάδα. Και φυσικά να είστε συντονισμένοι, γιατί όλες οι εκπομπές δίνουν από ένα ωραιότατο διπλό εισιτήριο. Οπότε να έχετε το νου σας.

Αυτός είναι ο αγαπημένος μας DJ T. Δεν μας έχει συνηθίσει σε breaks. Να που έχει γράψει όμως και ένα. Το Patchy.

πόσο αγαπημένο, επίφανη και πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε. Πολύ ιδιαίτερος παραγωγός ο Ross from France. Απόλυτα Βρετανός στον ήχο του.

Και να επενδυμίσω ότι αυτή την Κυριακή Παγκόσμια ημέρα μουσικής και θερινό ηλιοστάσιο, έρχεται και πολύ ωραίο πάρτι. Άλλο ένα Iconic Blue. Και πιο συγκεκριμένα η Premium Beer 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Party. Μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Έτσι λοιπόν αυτή την Κυριακή 20 Ιουνίου στο Attic Urban Rooftop, Ερμού 86, Μοναστηράκι. Θα σας περιμένουν με τις μουσικές τους η Άννα Αναστασίου και η Εύη Σιδηροπούλου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλη της 1664 Blanc γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

0: Choose music. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Best 92,6.
2: I got the box full of puppets.
0: Choose music.

0: Καλησπέρα στην Καλαμαριά, εκεί στη μεγάλη παρέα που ακούει κάθε βράδυ. Καλησπέρα στο Αμβούργο, καλησπέρα στη Λαμία, στο Γιάννη, την οδική μας βοήθεια. Το οδική και με όμικρο και με ωμέγα, ε. Τα φιλιά μας στην Άρτα, τα φιλιά μας στο Λονδίνο. Επιστρέψαμε με Lost Destiny και ένα flashback από τα πάρα πάρα πολύ αγαπημένα μας των 90s. Θα ακούμε δυνατά.
1: Be best.

Far, far away, λέγεται το κομμάτι μας. Εννοείται ότι το αφιερώνω σε όσους μας ακούτε από μακριά. Από πολύ μακριά και δεν είστε λίγοι ούτε λίγες. Γεμάτο εδώ το Live 24 από μηνύματα. Και με Far, far away σας καληνυχτίζω. Με υπέροχο Nairobi που έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Πάντα στο Nairobi το αφιερώνω εννοείται. Από τον αγαπημένο μας Rodriguez Junior το κομμάτι. Υπενθυμίζω αυτή την Κυριακή 20 Ιουνίου άλλο ένα iconic blue party έρχεται στο Attic Urban Rooftop, περίμου 86 Μοναστηράκι, με μουσικές από Άννα Αναστασίου και Εύη Σιδροπούλου. Ξεκινώντας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, εκεί θα βρίσκονται τα κορίτσια μας. Άλλο ένα iconic blue party από την premium beer 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best 92,6. Όταν πέφτει ο ήλιος η πόλη αλλάζει χρώμα και γίνεται μπλε. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

safe, really. I know it's gonna be really.